Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Πρωινά στην κίνηση, απογεύματα στην πόλη, βραδιές που θέλουν τη σωστή μουσική. Όλη μέρα, Love 97,5.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Νέα σεζόν, ίδιο συνέστημα. Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στήματα.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα. Μια διαβρωμή. Ένας έρωτας. Love 97,5.

0: τώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
1: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω. Μα

ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: nena na Airfoot.
1: Το φθινόπωρο θέλει μουσική. Θέλει Love 97,5.

Αν είχα μόνο μια ζωή, για σένα τη χαράμιζα.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Η Αθήνα επιστρέφει. Τα φώτα ανάβουν. Οι δρόμοι γεμίζουν. Και το soundtrack της πόλης παίζει εδώ. Love 97,5.

0: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
1: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
0: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα, μια διαβρωμή, ένας έρωτας. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλες, παιδιά. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Love 97,5. Μην ακούσω κανέναν να αρχίσει να λέει «Όχ, Παναγία μου, όχ, τι γίνεται σήμερα» και τα λοιπά, γιατί είναι 3η και 13, γι' αυτό το λέω.
1: Α, γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Α.
0: Μην μου αγχωθείτε καθόλου, μην ανησυχείτε. Έχετε τους ανθρώπους σας εδώ,
1: ναι,
0: στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Εμείς ξορκίζουμε το κακό. Είμαστε
0: το
1: καλό το μάτι. Εμείς διώχνουμε το κακό το μάτι. Την κακή ενέργεια.
0: Έτσι,
1: όλα.
0: Μακριά από εμάς, να ξέρετε. Μακριά,
1: ναι,
0: μακριά.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε τα καλά τα γιατροσόφια.
0: Τα γιατροσόφια μας, εκεί να δείτε.
1: Βέβαια.
0: Τι ωραία που περνάμε εμείς
1: με τα γιατροσόφια. Το αυτάκι σου σήμερα πώς είναι?
0: Το
1: αυτί σου.
0: Το αυτί μου με
1: δεν
0: πονάει.
1: Καταρχάς.
0: Κατάλαβες ότι δεν πάει καλά.
1: Λοιπόν, ο Δημήτρης υποφέρει από τα αυτάκι του τις τελευταίες μέρες.
0: Έχει τσακίσει όλο το Σαββατοκύριακο και χτες.
1: Και χτες. Σε έβλεπα χτες αφού σου μίλαγε και έκανες. Ωχ! Και έλεγα καλά, τι του είπα.
0: Εν τω μεταξύ, τι γίνεται. Εκεί πέρα που μιλάω και λέω κάτι άλλο, με πιάνει το. Με τρυπάει και κάνω. Αχ! Ωχ! Και νομίζουν οι άλλοι το λέω για αυτούς. Από μόνος μου είναι.
1: Ναι.
0: Και τα ίδια, μία από τα ίδια. Νομίζω ότι ξέρεις
1: τι.
0: Μάλλον επειδή κάνω μπάνιο και βγαίνω με τη μηχανή,
1: ναι,
0: μα, ακόμα και το κράνος που φοράω, μάλλον περνάει από μέσα.
1: Και
0: κάτι γίνεται και με έχει βιάσει.
1: Σε έπιασε το κρύο, αγιάζει.
0: Κάτι σουβλιές, κάτι είναι πνεύματα, κάτι βαμβάκια με λάδια που έχω βάλει, κάτι αυτά.
1: Καλά κάνεις, γιατροσόφια.
0: Ναι, γιατροσόφια, ναι, αλλά δεν βλέπω να προκοπεί.
1: Ναι. Έχω περάσει.
0: Ώρες, ώρες. Να, τώρα παραδείγματος χάρη που είσαι εδώ πέρα και θα σε ακούω. Δεν ξέρω πώς θα μου πάει μέχρι τις 10.
1: Το καλό που σου θέλω. Δεν θα είναι καλό μετά μου. Πάει καλά.
0: Καλημέρα, Τζόρτζ. Δεν είπαμε στον Γιώργο μας καλημέρα.
1: Γιώργο μας καλημέρα.
0: Ο Γιώργος με το ωραίο κούρεμα.
1: Ο Γιώργος έχει πολύ ωραίο.
0: Με το μοναδικό style. Ο Γιώργος
1: έχει και πολύ μαλλί εντωμεταξύ. Να ξέρετε, πολύ μαλλί.
0: Κλαίμε οι άλλοι. Κλαίμε. Καθόμαστε, το κοιτάμε και κλαίμε. Και λέμε, ρε φίλε, τι είναι αυτό. Δεν είναι περουκίνι, δεν είναι μαλλί.
1: Πυκνό μαλλί. Δικό του και ωραίο γκριζοπό. Είναι πολύ γοητευτικό ο Γιώργος έτσι κι αλλιώ.
0: Κλούνι, παιδί μου.
1: Αν
0: υπάρχει ένα Τζόρτζ Κλούνι εδώ στο σταθμό, αυτό είναι ο Γιώργος.
1: Έχουμε τον Τζόρτζ Κλούνι, αλλά σε νούμερο. Γιατί αν δείτε τον Γιώργο, τι νούμερο είναι.
0: Είναι Τζόρτζ Κλούνι, νούμερο. Νούμερο ένα.
1: Γι' αυτό τον αγαπάμε. Έτσι. Γιατί είναι και σοβαρός και νούμερο παράλληλα.
0: Έτσι, έτσι ταυτόχρονα. Και σε κάνω παπαδιά.
1: Αυτό, παιδί.
0: Ήρεμη δύναμη.
1: Εκεί που δεν το περιμένει, σου έρχεται. Είναι αυτή τη ατάκα του Γιώργου. Μετά λύνεσαι στα γέλια.
0: Λοιπόν, παιδιά, μέχρι τις 10 να μείνετε μαζί μας εδώ στον Love 97,5. Έχουμε και παιχνίδια, έχουμε και διαγωνισμούς, έχουμε και δώρα, έχουμε και τα δικά μας τα οποία φέρνουμε καθημερινά.
1: Και φιμπρίο διάθεση, αισιοδοξία και βροχερή Τρίτη με νέα κουρέματα. Γιατί και εσύ κουρεύτηκες, δεν το σχολιάσαμε το δικό σου καινούριο μαλλί.
0: Αλλά δεν έχω το ίδιο μαλλί με τον Γιώργο. Με σχολείς, το παιδεύω.
1: Ό,τι έχει ο καθένας καλό είναι.
0: Ό,τι έχουμε. Λοιπόν, μέχρι τις 10 μείνετε εδώ στον Love 97,5. Η Ιουάννα Τσέλιγκα.
1: Δημήτρης Ψεματίκας.
0: Και πάμε να ξεκινήσουμε, Γιώργο μου. Κλούνε η αίμα. Κλούνε η αίμα νούμερο 1.
1: Γιώργος ο ένας, Γιώργος και ο άλλος.
0: Ακόμα
1: και στο όνομα μοιάζεται. Εντάξει, φανταστικό.
0: Άμα δεν λέγαμε ότι είναι ο Γιώργος ο δικός μας, δεν το ξεχωρίζανε. Πάντα σε παρακαλώ έτσι όμορφα, πως μόνο εσύ ξέρεις το κουμπί να ακούσουμε το τραγούδι μας.

0: Χαμός έχει γίνει, μηνύματα στέλνουν. Τα κορίτσια λέει θέλουν φωτογραφίες. Εμείς δεν τις δίνουμε, ζητάμε κάτι έτσι έστω για το καλό. Γιατί θέλεις φωτογραφία του δικού μας George Clooney. Στείλει ένα τάλιρο, ρε παιδί μου.
1: Ο κόσμος είναι και Έλληνας, παπούτσι από τον τόπο σου που λέει.
0: Ελάτε. Επίσης, θα σου πω κάτι, πάτε και δίνετε τάλιρα για να πάρετε λαχεία. Ωραία, πάρετε λαχεία και θα κερδίσετε. Ενώ άμα στείλω εγώ τη φωτογραφία του Γιώργου, θα κερδίσετε. Και να μην σα κάτσει, θα έχετε τη φωτογραφία να βλέπετε. Κατάλαβε, τα λιράκι ζητάω. Και τι ζητάω.
1: Τι ζητάω. Και φτιάχνει και ωραίο καφέ. Αμέ. Πιο ωραίο από του George.
0: Ο Γιώργος εντωμεταξύ έχει και τέτοιο. Έχει και ίδιο, ίδιο ποτηράκι παγουρίνο. ίδιο παγουρίνο με μένα. Είμαστε του ίδιου μήκου κύματο. Κατάλαβε, ίδιο παγουρίνο έχουμε πάρει.
1: Εμείς εδώ στην δουλειά ερχόμαστε με το παγουρίνο.
0: Με το παγουρίνο μα. Γιατί πίνουμε τόσου καφέδε από νωρί το πρωί. Φυσιολογικό είναι.
1: Παίρνουμε έναν από το σπίτι και φτιάχνουμε μετά και εδώ κατά τη διάρκεια τη εκπομπή.
0: Τώρα να σου πω κάτι. Μια και το συζητήσαμε τώρα και φέρνουμε κι εμεί. Γιατί και εμεί παλιότερα δεν φέρναμε. Μετά από ένα σημείο και μετά.
1: Μετά ανακαλύψαμε την ομορφιά του παγουρίνου.
0: Του παγουρίνου, ναι. Όταν βρήκαμε τα παγουρίνα μα, μετά που φέρνουμε καφέδε. Λοιπόν, για πείτε μου, σα παρακαλώ πάρα πολύ, μια και λέμε αυτό που είναι ένα πολύ ωραίο θέμα έτσι για να το συζητήσουμε νωρί το πρωί. Εσύ στη δουλειά.
1: Κρίνει εσύ.
0: Εγώ αποφασίζω, δεν κρίνω. Εγώ
1: ότι είναι πολύ ωραίο το θέμα, είναι από μόνο σου.
0: Επειδή το σκέφτηκα εγώ. Εγώ το σκέφτηκα, αλλά ωραίο είναι. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, πώ είναι ωραίο ο Γιώργος. Εγώ σκέφτηκα ωραίο θέμα.
1: Ο Γιώργος αντικειμενικά είναι.
0: Και εγώ αντικειμενικά.
1: Μα, έλα μωρέ, πες το θέμα.
0: Τι είναι αυτή, δηλαδή, για να μ' αφήσεις ένα χαρό, ρε, δηλαδή, τι είναι αυτό το
1: πες,
0: πράγμα.
1: Παιδί μου.
0: Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω, ναι, πόσοι από εσάς πηγαίνετε στη δουλειά με το δικό σας ποτηράκι με τον καφέ σας. Πόσοι παίρνετε στη δουλειά καφέ,
1: ναι,
0: και πόσοι ενώ πηγαίνετε με το δικό σας το ποτηράκι στη διαδρομή παίρνετε και έναν στη δουλειά.
1: Και αν χρησιμοποιείτε το ποτηράκι και στα μαγαζιά, γιατί πλέον δίνεις και το ποτηράκι σου.
0: Εγώ
1: δεν
0: το κάνω αυτό,
1: το
0: να ξέρεις.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Εγώ πλέον το έχω στο μηχανάκι.
1: Ναι.
0: Οπότε κάθε φορά που κατεβαίνω να πάω να πάρω ένα καφέ από κάπου, του λέω παιδιά το ποτηράκι μου, το παίρνουν τα παιδιά. Γλιτώνω και 10 λεπτά. Oh, θα βγει ο Δημήτρης τώρα και θα με.
1: Μα τώρα αυτό γιατί έπρεπε να το πεις τώρα αυτό, δηλαδή.
0: Α, σας το πω διαφορετικά.
1: Πες μου τώρα, ρε φιλαράκι, φταίμε.
0: Θα σου το πω διαφορετικά. Βοηθάω και το περιβάλλον.
1: Α, γεια σου, πες αυτό. Το άλλο, κράτα το. Γιατί
0: εγώ, να σου πω κάτι, μόνο εσάς τους πελουσίους εκεί πέρα, ο Γιώργος μια χαρά συμφώνησε με τα 10 λεπτά. Γιατί σου λέει κάθε μέρα.
1: Είσαι και εσύ, καήκαμε.
0: Είναι George Clooney από τα λίγα. Ο άλλος ξοδεύει καφέδες 50 λεπτά η κάψουλα. Ο άλλος εδώ πέρα τα 10 λεπτά γλιτώνει.
1: Στη χούφτα ρίχνει.
0: Βάλτε το στο στόμα κατευθείαν.
1: Αφού είναι γλυκό με 10 λεπτά. Άφησε καλό μας.
0: Εντάξει, είναι ο Γιώργος από τον Ταύρο. Ο Clooney του Ταύρου.
1: Είναι με τους ελληνικούς μισθούς. Αυτό.
0: Ναι, τι να κάνουμε. Μα έτσι είναι. Δεν είναι στη λίμνη του κόμμου. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Είναι εδώ δίπλα από τον Κηφισό. Τι να κάνουμε. Κατάλαβες.
1: Εντάξει, άμα βρέξει και λίγο παραπάνω,
0: έχουμε
1: γιατί κυλίνει πιο κοντά.
0: Βέβαια. Εμείς έχουμε και μεγάλη ποικιλία, γιατί εκτός από το νερό κατεβαίνουν σπίτια, λεωφορεία, αυτοκίνητα. Ό,τι υπάρχει στα βόρεια κατεβαίνει στα νότια.
1: Κατάλαβες.
0: Λοιπόν, για να σας δω, 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. Φτιάχνετε καφέ και το παίρνετε σε ποτηράκι μαζί σας από το σπίτι. Δεν φτιάχνετε, πηγαίνετε στη δουλειά και παραγγέλνετε καφέ κανονικότατα ή παίρνετε από το δρόμο ή κάνετε και τα δύο. Δηλαδή, παίρνεις τον καφέ σου, αλλά επειδή σου τελειώνει κάποια στιγμή, παραγγέλνεις και ένα δεύτερο ή φτιάχνεις ένα δεύτερο στη δουλειά. Για να σας δω, 694-711-11.
1: Και να φωνάξουμε το κορίτσι μας.
0: Το κορίτσι μας που είναι έτοιμο και
1: ωραία.
0: Και περιμένει.
1: Αστρολογικές προβλέψεις έρχονται αμέσως τώρα με την Νεφέλη Ουρανού.
0: Νεφέλη!
2: Τι λένε τα άστρα για σένα σήμερα? Έρωτας, τύχη, χρήμα ή απλά υπομονή? Τα ζώδια της ημέρας με την Νεφέλη Ουρανού.
3: Καλημέρα αγαπημένα μου πλάσματα του σύμπαντος. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και είναι 3η 13 Οκτωβρίου. Τα άστρα σήμερα φέρνουν εκπλήξεις, έντονη διάθεση και μεγάλες προσδοκίες. Ωραία όλα αυτά, αλλά ας μην περιμένουμε να μας λύσει ο Δίας και το πρόβλημα με το πάρκινγκ. Κριέ μου, μια απρόσμενη πρόταση σε βάζει σε σκέψεις. Μην πεις αμέσως ναι. Ταύρε μου, κάποιος σε πλησιάζει με καλές προθέσεις. Άφησε λίγο τις άμυνες. Δίδυμε, μια εκκρεμότητα επιτέλους προχωρά. Μην ανοίξεις άλλες τρεις για να μην βαριέσαι. Καρκίνε μου, το φλερτ παίρνει φωτιά. Πρόσεξε μόνο μην ερωτευτείς επειδή σου έβαλαν καρδούλα. Λιοντάρι μου, μια ευχάριστη είδηση σου φτιάχνει τη διάθεση. Μοιράσου τη χαρά σου. Παρθένε μου, μια πληροφορία αλλάζει τα σχέδιά σου. Δεν πειράζει, θα φτιάξεις καινούριο Excel. Ζυγέ μου, κάτι που περίμενες αρχίζει να αποδίδει. Δείξε εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Σκορπιέ μου, ο μαγνητισμός σου σήμερα είναι στα ύψη. Χρησιμοποίησε τον για καλό, όχι να τρελάνεις κόσμο. Τοξότη μου, μια αποκάλυψη σου λύνει απορίες. Επιτέλους θα σταματήσεις να φτιάχνεις σενάρια. Εγώ και ρε, μια φιλική επαφή μπορεί να γίνει πολύτιμη. Μην αντιμετωπίζεις κάθε καφέ σαν επαγγελματικό ραντεβού? Υδροχόε μου, μια πρωτότυπη ιδέα τραβάει την προσοχή. Τόλμησε να την παρουσιάσεις. Και ηχθή μου, μια μικρή αλλαγή στην καθημερινότητα σε ανανεώνει. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις χώρα, αρκεί να αλλάξεις διαδρομή. Και αυτά ήταν τα άστρα, είμαι η Νεφέλη Ουρανού και αύριο θα ξανακοιτάξω ψηλά για να ξέρετε εσείς τι σας περιμένει εδώ κάτω.

0: Λοιπόν, διαβάζω τα μηνύματά σας. Νομίζω ότι περισσότεροι κάνετε και τα δύο. Και να σας πω και κάτι, και εμείς κάνουμε και τα δύο.
1: Και
0: καφέ φέρνουμε μαζί μας και στη δουλειά φτιάχνουμε κι άλλο.
1: Εννοείται, γιατί ένας καφές τι να σου κάνει. Ναι. Τώρα ένα καφέ το πίνουμε στη διαδρομή μέχρι να έρθουμε εδώ το πρωί.
0: Καλέ,
1: από τους καταλαβαίνεις.
0: Δεν το συζητώ. Καταρχάς, σας πω κάτι. Με το ποτήρι τι έχει γίνει. Φτιάχνουμε και καφέ εδώ πέρα και το παίρνουμε μετά στην επιστροφή.
1: Ακριβώς.
0: Στη διαδρομή, γιατί εκεί πέρα είναι το ζόρι. Δεν είναι
1: το νεύρα μας δεν είναι πολύ καλά, γιατί τελικά δεν πίνουμε ένα καφέ μες την ημέρα. Μπορούμε να πίνουμε και δεύτερο, ή και τρίτο.
0: Για τον τελευταίο καιρό. Τον τελευταίο καιρό μπορεί να έχω πει και τρεις και τέσσερις, δηλαδή μέσα σε μια μέρα.
1: Ναι, και εγώ έχω ξεφύγει πάρα πολύ.
0: Και με κάθε φορά το σκέφτομαι και λέω εντάξει, δεν μπορεί. Τώρα ένα καφέ, εντάξει, είναι μια χαρά. Γιατί τον ένα καφέ στο ποτήρι αυτό που έχω, επειδή είναι και μεγάλο, τον παίρνω τετραπλό.
1: Σωστά.
0: Οπότε τετραπλό, όπως καταλαβαίνετε, είναι τετραπλό. Δηλαδή
1: είναι
0: και μιλάτε διψωματικά, γιατί μου βλέπετε που είμαι χαρούμενο το πρωί. Μετά μου μιλάει κανένα. Κλείνουμε στο γραφείο, δεν μου μιλάει κανένα.
1: Λίμονό μα, εξαφανιζόμαστε μετά. Τετραπλό καφέ, δηλαδή εντάξει.
0: Εν τω μεταξύ, αυτό που σα έλεγα ότι πολλοί κάνετε αυτό. Δηλαδή και παίρνετε καφέ μαζί σα, γιατί υπάρχει πάντα, λέει, ένα καφέ, τώρα μου το στείλει η Βάλια και λέει: εγώ έχω ένα καφέ, τον οποίο το φτιάχνω το πρωί και όταν φτάνω στη δουλειά, δεν τον παίρνω μαζί μου, τον αφήνω στο αυτοκίνητο. Και επειδή κρατάει, λέει, το ποτηράκι μου, φεύγοντας το απόγευμα, έχω ένα καφέ να πίνω για τη διαδρομή, για το πίσω.
1: Α, μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Okay.
0: Υπάρχουν και άλλοι που παίρνουν τον καφέ του και αυτό είναι that's it, και κάποιοι που έχετε στείλει και μήνυμα ότι παιδιά κάνουμε και τα δύο. Τώρα κακά τα ψέματα, τελειώνει ο καφέ γρήγορα, και ειδικά ο πρωινό που πάει ενδοφλέβεια κατευθείαν.
1: Και φτιάχνει άλλο μετά.
0: Και μετά φτιάχνει άλλον ένα. Τουλάχιστον άλλον ένα, και το απόγευμα θα πιει και ένα καφέ μετά. Με κανένα φίλο, καμιά

0: Φίλοι, θα πει πάμε για ένα καφεδάκι.
1: Σήμερα δεν νομίζω γιατί θα έχει και βροχές.
0: Α, θα είναι
1: και
0: βροχές.
1: Να φτιάξει το σπίτι γυρίζοντας.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν,
1: τέλος πάντων, να προσέχουμε και το σπίτι μας, να προσέχουμε και την επιχείρησή μας.
0: Καλά, το σπίτι, να σου πω κάτι.
1: Να προσέχουμε και την υγεία μας, να προσέχουμε γενικότερα.
0: Το σπίτι, να μην φοβάσαι τίποτα. Ειδικά όταν το έχεις ασφαλισμένο. Ειδικά όταν ξέρεις ότι μπορείς να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο σε οτιδήποτε και να σου συμβεί. Είτε μια καταιγίδα, είτε σεισμό, είτε πυρκαγιά, είτε μια ξαφνική ζημιά από τα νερά που μου είχε εμένα το Σαββατοκύριακο. Ένα τέτοιο. Με το Synet Home τη Συνδέα προστατεύει στο σπίτι και το περιεχόμενό του με καλύψεις από φυσικά φαινόμενα όπως πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και πολλά ακόμη. Και όλα αυτά μόνο από 9 ευρώ το μήνα, παιδιά. Με δυνατότητα μείωσης έως και 20% στον ένφια, ενώ τώρα έχεις και 10% έκπτωση στα νέα συμβόλαια. Οπότε, για να μην αγχωνόσαστε, Συνδέα Home από τη Συνδέα, το συν στην ασφάλεια της κατοικίας σας και μπορείτε να μάθετε περισσότερα, βέβαια, εννοείται στο συνδέα.gr ή να συμβουλευτείτε τον ασφαλιστή σας. Και τώρα, πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό. Εμείς που είμαστε ασφαλισμένοι δεν φοβόμαστε τίποτα.
1: Ωραία.
0: Γιατί ξέρω ότι θα μου πεις ότι θα χαλάσει ο καιρός σήμερα.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Να σας θυμίσω ότι συνεχίζετε και κυκλοφορείτε μονής εκεί στο κέντρο. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, η κίνηση εντοπίζεται όπως γίνεται καθημερινά στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Και από ό,τι βλέπω, θα συναντήσετε πυκνή ροή και λίγο στον Κηφισό στην άνοδο. Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Παραλιακή, Βουλιαγμένης, η Ηλιουπόλεως, η Φιλολάου αλλά και η Μητού πάρα πολύ καλά για την ώρα. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Δεν ξεχνάμε Κρανάκι Ζωνούλα. Και πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα, να σας πω και για τις τιμές της βενζίνης, πώς διαμορφώνονται σήμερα. Για την 95άρα, σήμερα στην Αττική, η τιμή είναι από 2,90-2,09 η χαμηλότερη, δηλαδή έχουμε ξεπεράσει τα 2 ευρώ.
1: Ναι.
0: Και στο 2,22-2,23 είναι η ανώτερη όσον αφορά την 95άρα. Μέσος όρος τιμή σήμερα για την Αττική, στο 2,16.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε νεφώσεις, ενώ βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι γίνονται βοριάδες και ενισχύονται φτάνοντας τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο Ρέθυμνο θα φτάσει σήμερα τους 25 βαθμούς Κελσίου και βλήτα βρίσκουμε από 1,30 μέχρι 2 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό.
3: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
2: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξίας.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Auto Gas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
7: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
6: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά ανά λίτρο από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
8: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

έχει μην ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά.

0: κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Τα τραγούδια που ξέρεις, οι αναμνήσεις που αγαπάς. Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Α, δεν σας είπα, έχω την Britney εδώ στο σταθμό, την ίδια. Έλα ρε, Britney! Χορεύει εδώ πέρα. Ούψα, γίνει τα γκέν και τα λοιπά. Μπράβο, ρε Ιουάννα. Μπράβο, ρε Ιουάννα. Είσαι Μπριτνάρα.
1: Ναι.
0: Είσαι.
1: Σήμερα ξεκινά ο δακτύλιο.
0: Σήμερα ξεκινάει.
1: Ναι.
0: Την πατήσαμε. Εμείς δεν πήραμε χαμπάρι το δακτύλιο.
1: Πες, παιδιά, 12 του μήνα.
0: Σας βάλαμε όλοι στο κέντρο. Εντάξει, μου
1: έκανα πρώτη μέρα χαριστικά. Δεν γράφουνε.
0: Εντάξει, μωρέ, σιγά τώρα.
1: Ξεκίνησε. Γιατί τώρα ένα μήνυμα έστειλε η Αγγελική. Αγγελική, πόσο δίκιο έχει.
0: Μπράβο, ρε.
1: Χθες, παιδιά, ξεκίνησε ο δακτύλιο. Χαμπάρι δεν πήραμε. Εντάξει, τίποτα.
0: Μια χαρά πήγαμε.
1: Ναι.
0: Καλά, από θέμα κίνησης το ίδιο. Μην νομίζετε. Κάποτε κάνανε το δακτύλιο γιατί λέγανε να μην κυκλοφορούν όλα τα αυτοκίνητα. Οπότε να είναι τα μισά μέσα και τα μισά να μην κυκλοφορούν.
1: Και τώρα έχουμε καινούργια αυτοκίνητα.
0: Τώρα...
1: κυκλοφορούν όλα και έχουμε και άδειες δακτυλίου.
0: Τώρα φτάσαμε ακριβώς στο ανάποδο. Mm. Δηλαδή τελικά έχει δεν έχει δακτύλιο, το ίδιο κυκλοφορούν. Μέσα χαμό γίνεται κτλ.
1: Όλοι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε λίγο πίσω να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, να σε κάνουμε λίγο και το εορτολόγιο. Τι έγινε σαν σήμερα, Ιουάννα.
1: Εσύ θα μα πει.
2: Τι έγινε σαν σήμερα.
0: Πάμε να γυρίσουμε πίσω 13 Οκτώβρη του 1921. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Yves Montand, ο Ιταλογάλος ηθοποιός και τραγουδιστής.
1: 4 χρόνια μετά το 25 δηλαδή, γεννήθηκε και η Margaret Thatcher, η Αγγλίδα πολιτικός.
0: 1930, σαν σήμερα η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό ομορφιάς Miss Ιφίλιος που διεξάγεται στο Ρίο του Τζανέιρο.
1: Μάλιστα, 1934, σαν σήμερα γεννήθηκε η Νάνα Μούσχουρη, η Ελληνίδα τραγουδίστρια.
0: Σαν σήμερα το 1971 γεννήθηκε ο Πύρος Δήμας, ο Έλληνας αρσιβαρίστας.
1: Το 1972 αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει η ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάη συντρίβεται στις Άνδες. Αρκετοί από τους επιβάτες εντοπίζονται σώοι 72 μέρες αργότερα, αλλά όπως ομολογούν κατέφυγαν στον κανιβαλισμό προκειμένου να επιβιώσουν.
0: Αυτή η ιστορία που έχει γίνει και κινηματογραφική ταινία, μιλάμε πολύ, πολύ ζόρικη.
1: Ναι, ναι.
0: 1979, σαν σήμερα, στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκεται ο Michael Jackson με το τραγούδι Don't Stop Till You Get Enough.
1: Οκ, okay, 1989 κάνει. 1989 κάνει πρεμιέρα στην Αμερική η ταινία «Κοίτα ποιος μιλάει».
0: 1992 σαν σήμερα, αεροπλάνο της Air France κάνει το γύρο του κόσμου σε χρόνο ρεκόρ 33 ωρών και 1 λεπτού για επιβατική πτήση.
1: Και το 2016 η Σουηδική Ακαδημία ανακοινώνει ότι το Νόμπελ Λογοτεχνίας της χρονιάς εκείνης, το 2016 λοιπόν, θα απονεμηθεί στον Bob Dylan. Ο Dylan είναι ο πρώτος μουσικός που κερδίσει βραβείο Νόμπελ στην κατηγορία της λογοτεχνίας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τσεκάρω εορτολόγιο, αγαπητοί μου. Σήμερα 13 του μηνός, Τρίτη και 13, γιορτάζει ο Καρπός, γιορτάζει η Αγαθονίκη, γιορτάζει η Χρυσή, η Χρυσαυγή, η Φλωρεντία και ο Φλωρέντιος.
1: Mm-hmm.
0: Να σας πω ότι είναι των Ιερομαρτύρων Κάρπου και Αγαθονίκης. Είναι της Νεομάρτυρος Χρυσής. Είναι του Αγίου Φλωρεντίου του Θεσσαλονικαίος. Και έχουμε Διεθνή ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών.
1: Ναι.
0: Παγκόσμια ημέρα αποτυχίας.
1: Και αυτό είμαστε στο πρόγραμμα.
0: Είμαστε στο πρόγραμμα, γιατί σημαίνουν και αυτά.
1: Ναι,
0: Διεθνής ημέρα σκεπτικιστών και ημέρα ευαισθητοποίησης για τον Έρπη.
1: Σήμερα.
0: Α,
1: 13 Οκτωβρίου.
0: Τώρα είδα και κάτι άλλο, άκουσα. Γιατί με τον Έρπη κυκλοφορεί πολύ για το εμβόλιο.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα άκουσα και ένα. Δεν θυμάμαι τώρα, θα το ψάξω να σου πω τώρα, γιατί και αυτό παίζει μάλλον πάρα πολύ. Γιατί βλέπω εμβόλια και βγαίνουν. Καταλαβαίνει τι γίνεται.
1: Okay.
0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Είσαι στον Love 97,5. Ευχόμαστε σε όλους. Καλό πρωινό.

0: lips are sealed.
1: After? Sealed with a kiss.
0: Without the kiss. Without the kiss.
1: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη την Αγγελική μας. Έσωσε ρε, θα λέγα όλη
0: την εβδομάδα. Αλλά θα τα λέγαμε.
1: Θα
0: μοιράζαμε αυτόγραφα.
1: Θα έλεγα όλη την εβδομάδα. Κυκλοφορείτε άνετα, μόνο ησυχία. Μ' ακούς κανένας, μου πάρουν τροχέα. Τι τους βάζεις μέσα. Τι τους βάζεις βρε άτιμε μέσα.
0: Τα προστήματα εδώ στο σταθμό.
1: Μπράβο ρε Αγγελική. Γιατί εδώ πέρα το team κοιμάται νομίζω. Ξυπνάει πρωί και κοιμάται.
0: Τι να κάνουμε.
1: Εν πάση περιπτώσει, ο δακτύλος επέστρεψε, να ξέρετε. Ναι. Σήμερα δηλαδή, Τρίτη και 13, κυκλοφορούν οι μονοί σήμερα.
0: Προσέχουτε.
1: Και μιας και τα λέω αυτά, δεν πάμε να βγούμε και στους δρόμους της Αθήνας.
0: Άντας πάμε, γιατί κάνουμε.
1: Να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Τους κόσαμε στο κέντρο.
0: Έλατε.
1: Χτες. Εντάξει.
0: Λοιπόν. Ξαφνικά λέει, κινητοποιούνται όλοι.
1: Ναι.
0: Κάνουν δεξιά. Αλάρμ.
1: Ναι, κοιτάζουν τι νούμερο έχουν. Όχι, ρε φίλε, εμείς είμαστε.
0: Για η μονή σήμερα στο
1: μονή,
0: κέντρο.
1: Μονή σήμερα στο κέντρο, μονή. 13 του μηνός. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση στον Κηφισό. Η κραυγή των λύκων.
0: Ναι.
1: Έχουμε κίνηση στην κάθοδο από την Νέα Φιλαδέλφια, παιδιά, μέχρι και το ύψος του Ρέντι. Και στην άνοδο από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Δύσκολα θα κινηθείτε στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι, ποιος Καραμαγκά, μέχρι τον Ασπρόπυργο φτάνει σχεδόν η κίνηση. Δύσκολα τα πράγματα στην Κατεχάκη από Ηλίουπολη προς Καρέα. Είδες μια βροχούλα κάνει, λίγο τσίρι, και τυλιαρίζονται όλα. Και πυκνή ροή θα συναντήσετε αυτή την ώρα και στην άνοδο της Κηφισίας.
0: Αφού μέχρι και αυτοί που έχουν μηχανές παίρνουν αυτοκίνητα. Οπότε
1: αυτή δεν ξέρω, αυτή.
0: Ανοιχτά το παίρνει φλού.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε. Σας είπα 95, άρα πάμε 98 να δούμε τι γίνεται. 2,19 η χαμηλότερη τιμή σήμερα. 2,59 η υψηλότερη. Μέσος όρος τιμής σήμερα για την Αττική για την 98 είναι στο 2,40.
2: Ο καιρός.
0: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε νεφώσεις, ενώ βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις, η έντασή τους στα 4 μποφόρ αργότερα γίνονται βοριάδες και ενισχύονται στα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου, στη Σαντορίνη επίσης στους 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σήμερα και Μίλα Golden βρίσκουμε από 87 λεπτά έως 2 ευρώ και 99 λεπτά το κιλό.
2: Η ώρα είναι

0: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
1: Εξειδικευμένες υπηρεσίες, διάγνωση, επισκευή και σε ηλεκτρολογικά συστήματα, γενική αναπαλαίωση. Το αυτοκίνητο σου ξέρει. Κεράτσας Racing Service. Και έφυγες στην καρδιά του Πειραιά.
2: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
3: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
5: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
11: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
10: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά αναλύτρο από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
12: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: να μην υδρώνετε φέτος το χειμώνα, γιατί υπάρχει κίνδυνος να κρυολογήσετε, να ξέρετε.
1: Να προσέχουμε γενικότερα.
0: Να προσέχετε, δεν έχει να προσέχετε.
1: Για να υδρώσεις το χειμώνα πρέπει να έχεις τη θέρμανση στο φουλ.
0: Ναι, όχι, και άρα... έξω λέω γενικά με τα τραξίματα και μετά δεν υδρώνετε, θα τρέχετε τόσο όσο. Γιατί άμα γυρίσεις σπίτι θα κάνει κρύο, να ξέρετε.
1: Αυτό.
0: Θα κάνει κρύο γιατί γελάω τώρα, βλέπω ότι το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις παρεμβάσεις και με όλα αυτά που θα κάνει η κυβέρνηση θα ξεκινήσει από το 1,60 φέτος.
1: Το πετρέλαιο θέρμανση.
0: 1,60 λεπτά που πέρσι ξεκίνησε στο 1. Ένα κάτι. Ένα 5, ένα 4, ένα αυτό. Δηλαδή 60% πάνω.
1: Ωραία.
0: 60% πάνω.
1: Φανταστικά.
0: Καταλαβαίνετε τώρα. Οπότε δεν θέλω να μου υδρώνετε. Θέλω να είστε ζεστοί. Να πάτε να πάρετε κανένα μπουρνουζάκι για το χειμώνα.
1: Θα λυθεί το πρόβλημα τώρα, όπως είδε το Σαββατοκύριακο μετά τη συμφωνία του Πούτιν με τον Τραμπ. Ναι. Θα λυθεί το θέμα.
0: Εδώ, τώρα,
1: όλα θα πάνε πολύ καλά.
0: Οπότε βγήκε και εγώ δεν ξέρω κάτι. Μόνο του τα κάνει λίγο άλλο.
1: Καλά, εντάξει, παιδιά.
0: Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Βγαίνει ο Τραμπ βγαίνει και λέει ό,τι θέλει. Α, αυτό θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε το άλλο, αυτό.
1: Μα αφού είπε και συγκεκριμένες ποσότητες λίτρων που θα παραχθούν.
0: Οι άλλοι δεν είναι τόσο σίγουροι.
1: Θα του δώσουν.
0: Δεν είναι τόσο σίγουροι οι άλλοι.
1: Δεν είναι τόσο. Δεν τι έχουμε πάθει. Άσε,
0: θα είναι χειμώνα δύσκολο.
1: Θα είναι χειμώνα δύσκολο.
0: Δια τη τριβή θα ζεσταθείτε φέτος, να ξέρετε.
1: Δια τη τριβή παρά και τη θερμότητα.
0: Ναι.
1: Όπως λέγαμε και στη φυσική.
0: Έτσι, δια της τριβής. Οπότε θα τριβόμαστε φέτος. Εκεί να παίξει πολύ τρίψιμο, να ξέρετε.
1: Με
0: ό,τι βρείτε. Το ενόπνευμα μπορεί να είναι φθηνότερο, να συμφέρει περισσότερο.
1: Αυτό το λέω. Εννοείται από το να τριβείς με πετρέλαιο, πιο φθηνό είναι το ενόπνευμα.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι, θα παίξουμε. Για πες μου, τι κατηγορία παίζουμε σήμερα.
1: Σήμερα παίζουμε μυθολογία.
0: Μυθολογία! Ρε δασκάλα, μας έχεις πάει από το. Τι ήταν το χτεσινό?
1: Quiz.
0: Μετά το γρίφο.
1: Θα σας ξαναβάλω γρίφο, γιατί σας άρεσε.
0: Ωραίο ήταν. Το χάσα εγώ εχθές, να ξέρεις.
1: Αφού δεν μιλάω και δεν δίνεις βάση.
0: Άλλο αυτό, δεν έχει καμία σημασία.
1: Πώς δεν έχει.
0: Άλλο αυτό.
1: Άμα είχες δώσει βάση, δεν θα έπρεπε.
0: Αφού μιλάω και δεν δίνεις βάση. Άλλο αυτό.
1: Άλλο αυτό. Λοιπόν, σήμερα παίζουμε μυθολογία.
0: Μυθολογία, πάρα πολύ ωραία. Παίζουμε back to school, γονείς εναντίον των παιδιών. Παιδιά εναντίον των γονιών. Δώρο όμως για όλη την οικογένεια. Να ξέρετε, όποιος και να βρει τη σωστή απάντηση, είτε οι γονείς είτε τα παιδιά. Οπότε, αν είστε στο αυτοκίνητο εκεί πέρα μέσα, τσουρ τσουρ πέφτει η βροχή πάνω στον μπαρμπρίζ. Και είσαστε έτοιμοι να παίξετε όμως και να διεκδικήσετε υπέροχο και νοστιμότατο δώρο, εδώ είμαστε εμείς, πατάω κουδούνι. Back to school.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε σήμερα ποιος έκλεψε τη φωτιά από τους θεούς και την έδωσε στους ανθρώπους.
0: Ποιος έκλεψε τη φωτιά από τους θεούς και την έδωσε στους ανθρώπους.
1: Θέλετε και επιλογές?
0: Θέλουμε και επιλογές.
1: Πατήστε το ένα. Λοιπόν, ήταν ο ύφεστος αυτός?
0: Επιλογή νούμερο ένα.
1: Ναι, ήταν ο ύφεστος.
0: Το επιλογή νούμερο 1.
1: Το είπαμε, ήταν ο ύφεστος. Πάμε στην επιλογή νούμερο 2.
0: Επιλογή νούμερο 2.
1: Πολύ ωραία, ήταν ο Περσέας.
0: Επιλογή νούμερο 3.
1: Ήταν ο Δέδαλος.
0: Επιλογή νούμερο 4.
1: Ή ο Προμηθέας.
0: Για να σας δω. Για να σας δω τώρα.
1: Έτσι.
0: Στείλτε το μήνυμά σας μέσω Viber στο 694-700-1111.
1: Μην χάνεις χρόνο. 694-700-1111.
0: Στείλε μήνυμα τώρα.
1: Ποιος έκλεψε τη φωτιά από τους θεούς και την έδωσε στους ανθρώπους? Επιλογή 1.
0: Επιλογή 1.
1: Ξανά το μενού.
0: Γρήγορα.
1: Ο ύφεστος.
0: Επιλογή 2.
1: Ο Περσέας.
0: Επιλογή 3.
1: Ο Δέδαλος.
0: Επιλογή 4.
1: Ο Προμηθέας.
0: Ευχαριστούμε που παίξατε μαζί μας.
1: Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Διεκδικείτε μία high protein pizza, μία protein salad και ένα tropical bites από την Pizza Fan.
0: Οι νικητές θα ενημερωθούν με μήνυμα στο κινητό τους. Τηλεφώνησε τώρα.
1: Έξι.
0: Σε περιμένω.
1: Λοιπόν, στέλνετε το μήνυμα, εμείς σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση και θα σας στείλουμε και απαντητικό μήνυμα σε εσάς που κερδίσατε για τη διαδικασία παραλαβής του δώρου.
0: Μην αργείς, σε να, περιμένουμε.
1: Έτσι θα μιλάς σήμερα.
0: Είμαι καυτή, όχι. Όχι, όχι, λάθος.

0: Να σου πω κάτι. Αυτό, που, αυτό που σου έλεγα προηγουμένως με τον Τραμπ. Ο Τραμπ είναι πάρα πολύ ωραίος τύπος, ρε φίλε. Πολύ ωραίος τύπος είναι.
1: Μου, είναι ανέμελος, είναι στον κόσμο.
0: Αυτός βγαίνει και τα λέει ό,τι θέλει, ό,τι γουστάρει σου. Λέει, έτσι θα κάνω, ρε φίλε. Είμαι ο πλανητάρχης ή δεν είμαι. Κατάλαβες, δηλαδή
1: εννοείται ότι είναι
0: καταπληκτικό.
1: Και εννοείται ότι μπορεί να έχει και φιλοδοξίες και όνειρα και σχέδια, γιατί αν δεν έχει και αυτός που είναι πλανητάρχη, ποιος θα έχει.
0: Ναι,
1: εν πάση περιπτώσει, πόσες πιθανότητες περισσότερες έχει εκείνος να γίνουν τα όνειρά του πραγματικότητα σε σχέση με εμάς τους απλούς ταπεινούς.
0: Να σου πω κάτι. Πλάκα, έλεγε με τον Ζελένσκι εκεί πέρα, έκανε ολόκληρη ιστορία, φασαρία, ιστορία κτλ. Πήγε εκεί πέρα, του τα μάζεψε όλα, του πήρε τις σπάνιες γέες κτλ. Αυτό του λέει, λαράκι μου χρωστά, γιατί εγώ σου δανείζω εδώ πέρα, σου δίνω όπλα, έχουμε ξεμείνει εμείς εκεί πέρα πίσω για να έχεις την
1: αρρύθμιση.
0: Δώστα μου όλα, τα θέλω όλα τώρα. Ό,τι έχεις από σπάνιες γιατί τα πήρε όλα.
1: Αμέ.
0: Τα πήρε όλα. Και τώρα που καθόταν στην Αμερική, σου λέει τώρα επειδή έχω εκλογές εγώ εδώ πέρα εσωτερικές, πρέπει να βρούμε πετρέλαιο. Δεν έχουμε πετρέλαιο.
1: Πήρε το Βλαντιμίρ.
0: Λέει Βλαντιμίρ, θα σου αφήνω τα πετρέλαια να τα βγάλεις όλα έξω. Παθαίνουν πλάκα. Όλοι οι Ευρωπαίοι, εντωμεταξύ, εμείς στην Ευρώπη είμαστε αλλού. Είμαστε σε άλλο κόσμο.
1: Ναι.
0: Είμαστε δηλαδή, ζούμε το δικό. Παίρνει τον άλλο και του λέει εντάξει, τώρα σε αφήνω γιατί έχουμε πρόβλημα με το πετρέλαιο, να έχουμε λίγο πετρελαιάκι, βγάλε όσο θέλει.
1: Τον οποίο Βλαντιμίρ είχε επιβάλει κυρώσεις πριν από λίγο καιρό, έτσι. Αλλά τώρα.

0: Έτσι λέει.
1: Ναι,
0: και αφού είμαι καλός άνθρωπος, μου αξίζουν τα καλύτερα.
1: Και τώρα έχει αρχίσει που ονομάζει διάφορα. Είδες τι έλεγε εκεί πέρα. Που έλεγε για τις διάφορες περιοχές στον πλανήτη. Mm. Ότι αυτή θα ονομάζεται περιοχή Τραμπ.
0: Αυτός ναι.
1: Τώρα την έχει, τα έχει βάλει λίμνη του ωκεανού. Τώρα θέλει, δεν ξέρει, λέει, ποιον από τους δύο, τον Ατλαντικό ή τον Ειρηνικό. Ό,τι βρέχει, λέει, την Αμερική πρέπει να ονομαστεί ως ωκεανός Τραμπ. Κατάλαβες, δηλαδή,
0: ωραίο.
1: Τι θέλει, ξέρω, τον Ατλαντικό, τον Ειρηνικό, το σκέφτεται τώρα.
0: Δεν είναι και τους δύο. Να είναι Τραμπ 1 και Τραμπ 2.
1: Εντάξει, κοίτα, επειδή έκανε μια λίμνη τώρα, δεν θέλει να τα κάνει όλα. Έκανε τη λίμνη, έκανε μια λίμνη
0: Τραμπ,
1: εκεί πέρα.
0: Την
1: ονόμασε λίμνη Τραμπ, βέβαια.
0: Ωραία,
1: μια λίμνη του Οντάριο. Στο Οντάριο, ναι, τη λίμνη του Οντάριο.
0: Ωραία.
1: Την έκανε λίμνη Τραμπ, ρε παιδί μου. Θα πηγαίνει ο άλλο και δεν θα λέει στη λίμνη Μπελέτσι που πάμε εμεί εδώ στην Πάρνα. Στη λίμνη Τραμπ.
0: Να την πούμε κι εμεί λίμνη Τραμπ.
1: Την Ελλάδα, ξέρω εγώ, μπορεί αύριο το πρωί να πει θα λέγεται εξοχικό Τραμπ. Εξοχικό Κίμπερλι. Μπορεί να θέλει να το κάνει έτσι.
0: Όλα,
1: δηλαδή.
0: Νομίζω όλα στο δικό του όνομα.
1: Στο δικό του όνομα,
0: ναι.
1: Όλα τα έχει γραμμένα στο υποθυκοφυλάκιο στο δικό του όνομα, για να είναι και σίγουρο.
0: Ήθελε να πάρει και τον Νόμπελ Ειρήνης. Δεν το πήρε ούτε και φέτος. Βέβαια, νομίζω τον έχουν αδικήσει λιγάκι.
1: Την
0: δηλαδή,
1: πατήσανε,
0: κάποια στιγμή θα πρέπει να του δώσουν ένα Νόμπελ Ειρήνης. Του αξίζει, πιστεύω. Μετά του ποταμού, τι λίμνε.
1: Του Χάτσον, του ποταμού Χάτσον και αυτό θα το κάνει ποταμού Τραμπ. Να σου πω κάτι όμω. Εκεί πέρα όμω σταματάει το θέμα τη γεωγραφία και του άγχου. Διότι θα σου λέει πώ λέγεται ο ποταμό στη Νέα Υόρκη που διασχίζει όλη την πόλη.
0: Τραμπ.
1: Τραμπ. Πώς λέγεται ο ωκεανός που βρίσκεται αριστερά από την Αμερική. Τραμπ. Καταλάβες. Πώς λέγεται στη Μέση Ανατολή κάτι στενά εκεί πέρα που παλιά τα λέγανε ορμούς. Τραμπ.
0: Τραμπ.
1: Καταλάβες. Τα, τα στενά του Τραμπ.
0: Για σκεφτείτε πόσο εύκολο ήταν αυτό. Πάρα πολύ εύκολο.
1: Η χώρα του ανατέλλοντος ήλιου Τραμπ.
0: Τραμπ.
1: Ήταν όλα Τραμπ.
0: Φανταστικό.
1: Καταλάβες.
0: Βέβαια, δεν καθόμαστε και ανοίγουμε βιβλία και διαβάζουμε. Όλα Τραμπ θα τα λέμε.
1: Να κάτσω να μάθω εγώ στη γεωγραφία στο σχολείο πώς λέγεται λίμνη τη Ελλάδα. Λίμνη Κερκίνη. Και τι ρε φίλε. Λίμνη κυρίου Τραμπ, θα λέμε εμείς. Κατάλαβες.
0: Πρώην Κερκίνη.
1: Το, το φράγμα του Τραμπ.
0: Ναι.
1: Του ποταμού Τραμπ. Και τελειώνει η ιστορία.
0: Τελειώσαμε δηλαδή τώρα.
1: Πού θα συναντηθούμε? Στο Τραμπ. Και το Τραμπ
0: θα λέγεται. Μπακάκος και Τραμπ.
1: Και Τραμπ. Μπήκα, λέει, μέσα στο Τραμπ. Γιατί και το Τραμπ θα λέγεται Τραμπ. Κατάλαβες.
0: Όλα, παιδιά.
1: Όλα, κατάλαβες.
0: Εύκολα πράγματα.
1: Πήρα, λέει, το Τραμπ το πρωί και κατέβηκα στο κέντρο.
0: Πάρα πολύ εύκολα πράγματα.
1: Έχει γλιτώσει όλα, ρε παιδί μου. Σωθήκαν τα παιδιά με την γεωγραφία.
0: Πάρα πολύ.
1: Κανένα
0: ωραία.
1: Πρόβλημα.
0: Επίσης, το διεθνές αεροδρόμιο του Palm Beach στη Φλόρινα.
1: Ναι, πώς λέει.
0: Φλόρινα.
1: Γιατί έχει και η Φλόρινα Palm Beach.
0: Στη Φλόρινα. Θα λέγεται President Donald Trump International Airport.
1: Ο Φλόρινα. Ο Φλόρινα.
0: Κατάλαβες. Όλα ρε.
1: Εντάξει, φανταστικό. Ρε.
0: Και
1: φανταστικό.
0: Τελειώνει δυσκολία.
1: Τίποτα,
0: καμία δυσκολία.
1: Είναι σε άλλο level ο τύπος. Είναι σε άλλο level.
0: Θέλει
1: δηλαδή
0: ακόμα να φτιάξει και νέα κλάση πολεμικών πλοίων στο αμερικανικό ναυτικό με την ονομασία Trump Class Battleship.
1: Έχω καταταγεί στην ειδική ομάδα Trump. Κατάλαβες. Δεν θα λες ούτε στο πυροβολικό, ούτε πεζικάριο και τα λοιπά. Είμαι στο Trump. Έχω καταταγεί στο Trump.
0: Αφού είπαν ακόμα και στα κινούμενα σχέδια τον Donald Duck, θα το πούνε Donald Trump.
1: Donald Trump! Duck, ναι, ναι.
0: Φανταστικό.
1: Καλά, το πιο ωραίο βέβαια είναι αυτό με το Palm Beach στη Φλόρινα.
0: Στη Φλόρινα.
1: Αυτό που είπε, νομίζω ότι είναι άλλο level.
0: Δηλαδή, πόσο μπροστά
1: είμαστε. Ναι,
0: θέλετε να ξεκινήσουμε εμεί εδώ από την Ελλάδα να του πούμε το Αιγαίο Πέλαγος να ονομαστεί Τραμπ.
1: Ναι, ναι. Αιτζίαν Τραμπ Πελαζί. Ζυζί Πελαζί.
0: Το Ιόνιο, άμα θέλει. Να ξεκινήσουμε από εδώ.
1: Εντάξει, μωρέ.
0: Δεν είναι πολύ εύκολο τώρα αυτό.
1: Κρητικό Τραμπ.
0: Ναι.
1: Το Λιβικό Τραμπ Πέλαγος θα είναι. Βγάλε και τα Λιβικό, δεν χρειάζεται. Όλα Τραμπ Πέλαγος. Το Τραμπ Πέλαγος κατά την Κρήτη, το Τραμπ Πέλαγος. Το Τραμπ Πέλαγος πάνω από την Κρήτη και τελείωσε. Και το κλείσαμε όλο. Και είμαστε και μια χαρά.
0: Φανταστικό,
1: καταπληκτικά. Λοιπόν, για πες μου κάτι.
0: Για να σου πω.
1: Τι θερμοκρασία θα μπορούσε να δείξει το τηλέφωνο σου αυτή τη στιγμή.
0: Αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο δείχνει 17 βαθμούς Τραμπ.
1: Α,
0: όχι Κελσίου.
1: Αλήθεια. Τραμπ. Και αυτό το αλλάξαμε. Ούτε Φαρενάιτ, ούτε.
0: Όχι, δεν ήμουν Τραμπ.
1: Κελσίου, Τραμπ. Θα το δείξω σε μονάδα Τραμπ. Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι μπορώ να πάω να πω τα ανέκδοτα του Τραμπ. Αυτό δεν σας βολέψει και πάρα πολύ. Μάλλον τα δικά μου προτιμάτε.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
1: Λοιπόν, παιδιά, ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκετε και γουστάρετε έτσι πάρα πολύ και σας αρέσει και γελάτε, θα μου το στέλνετε εδώ στην επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, αυτομένει όπως είναι.
1: Ναι, δεν αλλάζει.
0: Με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εμένα θα περάσει από πάνω μου για να του δώσω το όνομά μου.
0: Ναι.
1: Στη σελίδα μου.
0: Θα είσαι ο τελευταίος σταθμός αντίστασης.
1: Εγώ θα
0: αντισταθώ. Μπράβο, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, πάμε στα σημερινά ανέκδοτα. Συζητάει ζευγάρι.
0: Ωραία.
1: Λέει, ο άντρας λέει, αυτό το κορμί, λέει, που βλέπεις, το έχω χτίσει μέσα στα γήπεδα. Λέει,
0: το έκαψε.
1: Το έκαψε.
0: Ναι.

0: Αυτό το κορμί που βλέπεις το έχω χτίσει στα γήπεδα.
1: Ναι.
0: Λέει μέσα στο γήπεδο, όχι απ' έξω στην καντίνα.
1: Α, ωραία.
0: Το κάψα μόνο. Αυτό είναι το ανέκδοτο. Το λέω από μόνο του. Λοιπόν, στη δουλειά έχουν meeting. Λέει ο διευθυντής σε μια κοπέλα, λέει: σε παρακαλώ πολύ, μπορείς να είσαι έτσι λίγο πιο ευχάριστη και χαμογελαστή εν ώρα εργασίας. Λέει: αυτή επιτρέπεται το αλκοόλ? Όχι, όχι τότε.
1: Έμα.
0: Συζητάει ζευγάρι, λέει: κοπέλα, καλά ρε, σε γουρούνι, ανέστητο. Τόση ώρα τσακωνόμαστε και εσύ χασμουριέσαι. Τι λέει: δεν χασμουριέμαι. Να μιλήσω, προσπαθώ. Είναι δύο φίλοι και συζητάνε, λέει ο ένας, και να σου πω ρε Κώστα, πώς πήγε η επέμβαση? Μια χαρά μου, ρε, αλλά έπεσα λίγο σε κουφό χειρουργό.
1: Αμάν.
0: Του λέει, και να δω τι θα κάνω τώρα, 25 πόντους χολή. Όχι και ή, αυτό είναι καλό. Πενήντα, λέει, γραμμάρια καβιάρι μπελούγκα, 200 ευρώ. Είναι που θα ρίχνετε τις τιμές, ρε λαμόγια.
1: Όχι ότι μας νοιάζει.
0: Όχι ότι μας νοιάζει.
1: Δεν μας αφορά, γιατί έχουμε.
0: Λοιπόν, πάλι συζητάνε δύο φίλοι. Λέει, ρε, πόσο καιρό πας γυμναστήριο? 3-4 χρόνια, λέει, περίπου. Καμιά διαφορά έχεις δει? Μπα, μόνο τη μοκέτα έχουν αλλάξει. Συζητάει μάνα με γιο. Λέει ο γιος, μάνα, θα πάρω σκυλί. Λέει η μάνα, τι κι άλλο σκυλί? Τι λες ρε μάνα, αφού δεν έχω άλλο? Και αυτό το ξανά το σκυλί που κυκλοφορείς, τι είναι?
1: Μανούλες.
0: Μανούλα. Μπαίνει η ιδιοκτήτης εταιρείας μέσα στο γραφείο. Τον βλέπω υπάλληλος, του λέει, Βρέ κουτό, δεν μου είπες ότι σε καταπιέζω? Έπρεπε να τον πάθω τη μελέτη.
1: Αυτό με την Ελεονόρα Μελέτη και τη δήλωσή τους έχει γίνει λίγο χαμούλη.
0: Έχει γίνει. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ανεκδοτάκια σας. Θυμίζω ότι ό,τι βρίσκεται έτσι και σας αρέσει πάρα πολύ, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Έλα, πάμε να βγούμε και στους δρόμους της Αθήνας. Πρωτόγνωρα πράγματα σήμερα. Έχει επιστρέψει ο δακτύλιος.
1: Αμάνα.
0: 13 του μηνός. Και αυτό τι σημαίνει?
1: Τι?
0: Ότι στο δρόμο κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Στο κέντρο τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Περιμετρικά είσαστε μια χαρά. Είσαστε free. Λοιπόν, έχουμε κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα. Από τη λεωφόρο Αθηνών, μάλλον στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμπαγκά. Έχουμε πυκνή ροή στην Κατεχά και Ποηλιούπολη προς Καρέα. Θα δυσκολευτείτε στην άνοδο της Συγκρού. Η κίνηση ξεκινάει από το ύψος της Καλυθέας με κατεύθυνση προς το κέντρο. Και πυκνή ροή θα συναντήσετε αυτή την ώρα σε Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, αλλά και στην άνοδο της Κηφισίας. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Σας είπα 95, σας είπα 98. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το δίζελ κίνησης. Που κάποτε λέγανε έχω διζελάκι, είμαι μια χαρά, πληρώνω λίγα, πάω πολλά χιλιόμετρα. 1,95 η χαμηλότερη τιμή στην Αττική σήμερα. 2,15 η υψηλότερη. Μέσος όρος τιμής το 2,047.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε νεφώσεις, ενώ βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση ως 4 μποφόρ από το μεσημέρι και μετά γίνονται βοριάδες και η έντασή τους φτάνει τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου, στο Μέτσοβο στους 5 βαθμούς Κελσίου.
0: Πάμε, τσουβάκι, ωραίο.
1: Και πράσα βρίσκουμε σήμερα από 82 λεπτά μέχρι 2 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό.
3: Κάποιες έξοδοι δεν είναι απλώς φαγητό, είναι εμπειρία. Στην IKEA, στον πολυχώρο Μάνος Λοΐζος, υπάρχει ένα μέρος που σε κάνει να νιώθεις σαν καλεσμένος σε σπίτι φίλων. Ο Μίμης και η Άννα, γιατί οι καλύτερες στιγμές θέλουν καλή παρέα και ακόμα καλύτερο φαγητό. Ο Μίμης και η Άννα, Θιβών 245, Νίκαια. Κρατήσεις 213-014-4642.
4: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμεικτα μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Λούρπακ Σόφτ. 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τονοσαλάτες αλλά και τσακίρις τσίπς. Γαλαξίας.
7: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Auto Gas, Ελλήν, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
7: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
8: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, αναλύτρο, από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
9: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
10: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
9: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
11: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
12: Το φθινόπωρο θέλει μουσική. Θέλει Live 97,5. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Αυτό το έλεγε όταν παλιότερα το πετρέλαιο ήταν πάρα πολύ φθηνό, όταν ακούμπαγε στο καλοριφέρ. Can't touch this. Τώρα πα ακουμπά στο καλοριφέρ και είναι κρύο, ψοφόκρυο.
1: Επίση can't touch this, γιατί είναι κρύο.
0: Του μεταξύ να σου πω κάτι. Πόσο μπάχαλο το έχουν κάνει όλοι στην Ευρώπη. Δηλαδή. Γιατί βλέπω τι αναταραχέ, τι γίνεται στη Γαλλία, τι γίνεται στην Ισπανία, τι γίνεται στο Βέλγιο, τι γίνεται στη Γερμανία. Μιλάμε για μπάχαλο συνολικό. Και βλέπει τώρα, προσέξτε τώρα. Αυτό που συζητούσαμε χτες. Τα έχουν κάνει μπάχαλο στην Ευρώπη, γιατί έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι τιμές των προϊόντων και γενικότερα έχει ανέβει ο πληθωρισμός και κάνουν παράπονα.
1: Ναι.
0: Και διαβάσαμε χτες, βλέπαμε για την Ισπανία, που έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα στεγαστικό, όπως έχουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Αλλά εκείνη φανταστείτε τώρα ότι η Ισπανία έχει και τρεις φορές τον τουρισμό το δικό μας και περισσότερος κόσμος και πολύ πιο δύσκολο να βρεις τα σπίτια. Λοιπόν, έχουν αγανακτήσει οι Ισπανοί, γιατί πλέον για να βρεις ένα σπίτι πρέπει να ξοδέψεις σχεδόν το 1/4 του μισθού.
1: Για το ενοίκιο σου.
0: Για το ενοίκιο σου.
1: Και κατεβαίνουν στους δρόμους.
0: Διαμαρτύρονται γιατί ξοδεύουν το 1/4 του μισθού για το σπίτι.
1: Μάλιστα.
0: Που όταν λέμε σπίτι στο εξωτερικό, κατά 90% στις περισσότερες χώρες, όταν λες σπίτι, λες, ξέρω εγώ, το ενοίκιο είναι, ξέρω εγώ, 1000 ευρώ, το οποίο 1000 ευρώ περιλαμβάνει.
1: Το
0: ρεύμα σου, το τηλέφωνο, το νερό και τη θέρμανση.
1: Και το ίντερνετ πολλές φορές.
0: Και το ίντερνετ, ναι. Δηλαδή εκεί πέρα τα σπίτια τα δίνουν πακέτο, είναι all inclusive.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: συνήθως
0: στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης έτσι είναι. Δηλαδή παίρνεις ένα σπίτι και σου λέει 1000 ευρώ. Και 1000 ευρώ έχει τα πάντα μέσα.
1: Mm-hmm.
0: Κατάλαβες. Εμείς εδώ πέρα, πρόσεξε, εκτός ότι δεν σου ζητάμε για το 1/4 του μισθού.
1: Καλά, αυτό
0: δηλαδή,
1: είναι αστείο το.
0: Ένα
1: αυτό.
0: Σπίτι είναι ένα μισθό, τέλος. Δηλαδή έτσι που έχουν φτάσει, δηλαδή αν βάλει ότι ο μισθό είναι 900, 1000 ευρώ που σου λέω. Ένα σπίτι όταν έχει πάρει 800 ευρώ
1: είναι σχεδόν ο μισθό.
0: Γιατί βάλε τα κοινόχρηστα, βάλε το ρεύμα, βάλε τα τηλέφωνα κτλ. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Κατάλαβες. Και οι άλλοι έχουν βγει έξω και διαμαρτύρονται γιατί φτάσανε λίγο στο 1/4. Γιατί
1: ναι,
0: αυτό είναι το λογικό.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Όταν φτάνεις και πληρώνεις 1/4 του μισθού, σου λέει δεν θέλω άλλο 1/4 για το μήνα μου,
1: για
0: τα φαγητά μου και για τα λοιπά.
1: Διατροφή,
0: και από εκεί και πέρα, δουλεύω που δουλεύω. Να μην μου μείνει και ένα 50% από αυτό που παίρνω, να πάω μια εκδρομή, να πάρω ένα αυτοκίνητο, να
1: όχι,
0: κάνω
1: κάτι. Γιατί σου μείνει.
0: Κατάλαβες.
1: Γιατί να σου μείνει.
0: Εμάς μας μένει.
1: Έχεις μεγαλώσει και έχεις γεννηθεί και να δουλεύεις. Να δουλεύεις, να πληρώνεσαι, να δουλεύεις να πληρώνεις.
0: Εμάς είναι ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό.
1: Μετά.
0: Δηλαδή βγαίνει ο άλλος αγανακτισμένος και διαμαρτύρει γιατί είναι το 1/4 του μισθού
1: Αμέ.
0: Του. Δηλαδή, πώς θα το πω, και το 50% να ήταν, εγώ λογικό θα το βρίσκα.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: έτσι
1: ναι.
0: Με τα δεδομένα τα δικά μας, λες μακάρι, άμα δίνουν 50% στο.
1: Εμείς εδώ θα κατεβαίναμε στην Ομόνοια και στο Σύνταγμα να πανηγυρίζαμε. Ναι, το 1/4 του μισθού μας.
0: Και το μισό.
1: Ακόμα,
0: να ήταν το μισό. Να έλεγε, παιδί μου, ότι ξέρω εγώ, έχω φτάσει σε αυτό το σημείο, δηλαδή στο δύσκολο σημείο που παίρνω, ξέρω εγώ, 1500 ευρώ και πληρώνω 750 ευρώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι χαρούμενο θα ήσουν. Θα χοροπήδαγες, κατάλαβες. Που είμαστε είναι 2000 και είναι 800-900 το
1: μας έχει ξεφύγει τελείως.
0: Δεν υπάρχει τώρα. Και βγαίνει ο άλλος και διαμαρτύρεται. Κατάλαβες, στη Γαλλία διαμαρτύρονται, έχουν βγει έξω και γίνεται χαμός, επειδή τους κάνανε περικοπές, δεν ξέρω πόσα στην παιδεία. Στην παιδεία που οι περισσότεροι από εδώ στέλνουν τα παιδιά μας στη Γαλλία για να σπουδάσουν. Που τα θεωρούμε και πολύ καλύτερα. Κατάλαβες που έχουν τα πανεπιστήμια, που έχουν τόσα πράγματα. Για να καταλάβετε τώρα, εμείς έβλεπα εχθές πόσα λίτρα. Λίτρα σε βενζίνη αντιστοιχεί, γιατί έρχονται
1: πολλοί. Σε κατανάλωση.
0: Όχι σε κατανάλωση. Πόσο είναι ο μισθός του κάθε Ευρωπαίου
1: ναι.
0: Και τι αντιστοιχεί σε λίτρα βενζίνης.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, γιατί πολλοί μας λένε, έλα μωρέ, και στη Γαλλία 2,20 έχει βενζίνη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στη Γαλλία που έχει 2,20 βενζίνη
1: ναι.
0: Και 2,30 και 2,40.
1: Τι μισθό παίρνει ο Γάλλος όμως.
0: Πρέπει να σας πω ότι του αντιστοιχούν για το μισθό του γύρω στα 2.500-3.000 λίτρα. Το χρόνο.
1: Ωραία.
0: 2.500 λίτρα.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα που κάνει 2,20 βενζίνη είσαι στα 600 λίτρα. 600 με 700 λίτρα.
1: Λογικό.
0: Κατάλαβες δηλαδή. Τώρα μην τρελαθούμε. Δεν είναι το ίδιο. 2,20 είναι και εκεί, 2,20 είναι και εδώ. Πόσο είναι το 2,20.
1: Τι έσοδο έχει ο Γάλλος, τι έσοδο
0: και
1: έχει ο Έλληνας.
0: Μα το λέει, το έλεγε. Έλεγε, δείτε την τέτοια. Πόσα λίτρα αντιστοιχούν. Και έδειχνε διάφορες χώρες. Στη Γερμανία ξέρω εγώ 3.000 λίτρα αντιστοιχούν. Σε βενζίνη. Που είναι η ίδια τιμή. Και στην Ελλάδα ήταν στο 600.
1: Ναι.
0: Δηλαδή 600-700. Δηλαδή για να καταλάβεις τη διαφορά. Δεν σημαίνει επειδή είναι η ίδια η τιμή. Α, μην παραπονιόμαστε γιατί
1: και στη Γαλλία το ίδιο πληρώνει.
0: Και στη Γαλλία πληρώνει 2,20.
1: Όχι.
0: Δεν είναι έτσι, ρε φίλε. Κάτσε τώρα, μην τρελαθούμε. Άσε με τώρα γιατί δεν τα πάρω δηλαδή.
1: Όχι, όχι.
0: Θα πάλι. Τα πάρω και δεν θα μπορώ να ερμηνεύσω μετά.
1: Όχι, μην μας βρείτε τι ο κακό.
0: Ναι, δεν θα μπορώ να ερμηνεύσω στο παιχνίδι. Άσε με
1: όχι,
0: τώρα.
1: Όχι, άκουσε με. Ξέχασε το τώρα αυτό. Το είπαμε, το συζητήσαμε.
0: Εντάξει.
1: Βάλε μια τελεία εκεί και πάμε να παίξουμε με το ωραίο στο χαμόγελο και την καλή σου διάθεση.
0: Θα προσπαθήσω.
1: Μπράβο.
0: Γιατί πάνω απ' όλα είμαι ηθοποιός. Και ηθοποιός σημαίνει κρυφός. Ναι. Και η ηθοποιός, ό,τι και να περνάει από πίσω, ό,τι και να σκέφτεται, πρέπει μπροστά να δίνει τον καλύτερό του εαυτό.
1: Αγιά, αυτό θέλω να κάνεις και εσύ.
0: Πολύ ωραία.
1: Εντάξει.
0: Πάμε να παίξουμε τι σου θυμίζει. Movie Edition, γιατί το παιχνίδι μας έχει αλλάξει φέτος και τι κάνουμε. Κάθε μέρα προσπαθούμε να βρούμε ποιο είναι, από πού είναι το απόσπασμα το οποίο ακούτε με μοναδικές ερμηνείες από εμάς, από ποια ταινία, από ποια σειρά τηλεοπτική είναι το απόσπασμα. Τώρα για να δω. Α, εντάξει, ωραίο.
1: Έτοιμος.
0: Εγώ είμαι ο μαύρος, ε.
1: Εσύ, ναι.
0: Τα μαύρα γράμματα είναι εγώ.
1: Μαύρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είσαστε έτοιμοι?
1: Ναι.
0: Πάμε να παίξουμε τι σου θυμίζει Movie Edition.
2: Τι σου θυμίζει Movie Edition.
1: Βρέση.
0: Ποιος.
1: Βρέση.
0: Ποιος.
1: Ο Μιμίκος ο γιατρός.
0: Να περιμένει.
1: Βρέση. Τι ψοφόλογα σαν ψοφάλογο που βρίσκεσαι. Δεν ξέρεις ότι έχεις την ευθύνη του καταστημάτου.
0: Διά μας παρατάς, κυρία Μπατονόβρουτσα, λέω εγώ.
1: Τι να σε παρατήσω, βρε μπουρτζόβλαχε. Βρε, πρέπει να ξέρεις ότι όταν λείπει ο κύριε Παντελής, εσύ είσαι ο υπεύθυνος εδώ μέσα.
0: Εσένα τι συνιάς, μπορώ να μάθω. Λοιπόν, για να σας δω τώρα.
1: Ένα Όσκαρ το παίρναμε σήμερα, να ξέρεις.
0: Ξέρεις τι έχω κάνει, Στο τηλέφωνο μου, όταν καλώ κάποιον, βγαίνει μια φωτογραφία με μένα με το Όσκαρ στο χέρι. Και όποιον παίρνω, το είχα ξεχάσει εγώ, το είχα βάλει κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Και παίρνω επαγγελματικά τηλέφωνο και μου λέει, κύριε Ψωματικά, γιατί είσαστε με το Όσκαρ. Αλλά τώρα.
1: Βλέπω το μέλλον.
0: Τώρα έχει βάση. Τώρα έχει βάση. Λοιπόν, για να σας δω τώρα, καταλάβατε που είναι το σημερινό απόσπασμα. Παίρνετε κινητό και στέλνετε μηνυματάκι. Έλα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο.
1: Πολύ εύκολο αυτό.
0: 694. 711-11 το νουμεράκι μας στο Viber.
1: Να το πάλι.
0: Έλα, ήρθε το AI.
1: Έλα. Για πες.
0: 694-711-11. Τηλεφώνησε τώρα.
1: Όχι, μην τηλεφωνήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber.
0: Μην τηλεφωνήσεις τώρα. Στείλε μήνυμα στο Viber.
1: Ωραία, και τι θα γράψεις.
0: Ονοματεπώνυμο.
1: Ωραία.
0: Και την απάντησή σου.
1: Από πού ήταν αυτό το απόσπασμα.
0: Στείλε μήνυμα τώρα.
1: Στο Viber.
0: Το δώρο σε περιμένει. Ένα τραπέζι αξίας 60 ευρώ στο Μίμη και την Άννα.
1: Ναι. Να περάσει.
0: Στον πολυχώρο Μάνου Λουίζου.
1: Μάλιστα. Θυβών 245 στην Νίκαια.
0: Στην Νίκαια.
1: Ναι.
0: Θα φας.
1: Ναι.
0: Θα πιεις.
1: Ναι.
0: Δεν θα θέλεις να φύγεις.
1: Έτσι, θα περάσεις φανταστικά.
0: Εκεί σε περιμένει ο Μίμης και η Άννα.
1: Τέλεια.
0: Και η υπέροχη κουζίνα τους.
1: Τέλεια.
0: Στείλε μήνυμα τώρα.
1: 694-711-11 στο Viber.
0: Μήπως είσαι εσύ ο σημερινός νικητής.
1: Μήπως.
0: Απέδειξε το. Απόδειξε το. Απέδειξε το.
1: Από.
0: Απόδειξε το. Να το πω και σωστά.
1: Θυμάστε τι έφερε.
0: Κάνει λάθη.
1: Αγαπάς την Ελλάδα.
0: Απόδειξε το. Λοιπόν, 694-711-11 το νούμεράκι μας στο Viber, ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας στέλνετε. Αν έχετε καταλάβει από πού είναι το σημερινό απόσπασμα και όπως καταλάβατε, ό,τι καταλάβατε, έχετε να κερδίσετε και υπέροχο γεύμα από το Μίμη και την Άννα στον πολυχώρο Μάνο Λουίζου στην Νίκαια. Ένας καταπληκτικός χώρος με συγκλονιστικό φαγητό, να ξέρετε. Ο Μίμης και η Άννα σας περιμένουν. 60 ευρώ είναι για σας και την παρέα σας.

0: Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. Κάτι κάνουμε λάθος, ρε φίλε. Κάτι κάνουμε λάθος. Κάτι δεν έχουμε κάνει καλά. Έβλεπα ένα πιτσιρίκι.
1: Ναι.
0: Το οποίο από μικρό, από 12-13 χρονών, άξε και έφτιαχνε κάποια στιγμή την ντουλάπα του και βρήκε κάτι Lego, ρε παιδί μου, που είχε. Ναι. Του είχε πάρει μπαμπάς και μαμά, κάτι Lego. Εμείς θα δείτε τι Lego έχουμε πάρει και τι Lego έχουμε πατήσει.
1: Εννοείται.
0: Μιλάμε για πολύ Lego. Έχουμε πατήσει Lego, δηλαδή όλοι μας νομίζω. Λοιπόν, πήρε το πιτσιρίκι το Lego για να καταλάβεις τώρα πώς γίνεται η φάση που είναι και το ίντερνετ που γενικά λειτουργούν διαφορετικά τα πράγματα πλέον. Πήρε το πιτσιρίκι και φτιάχνε τα Lego του. Και επειδή έφτιαξε τα Lego και είδε ότι είχε 3, 4, 5, 8 Lego, τα είχε ξανά. Κάποιους χαρακτήρες τα είχε διπλά και τριπλά. Του είχαν φέρει και κάτι δώρα, θείες, θείες και τα λοιπά. Μπήκε το παιδάκι στο ίντερνετ 12-13 χρονών πριν από μερικά χρόνια και ξεκίνησε να πουλάει τις φιγούρες. Πρέπει να σου πω ότι εξαφανίστηκαν. Γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί από όλο τον κόσμο που ψάχνανε κάποια συγκεκριμένα τα οποία μπορεί να μην κυκλοφορούσαν στα Αμερικά, κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα.
1: Ωραία.
0: Ή κάποια, ξέρω εγώ, που να μπορεί να ήταν στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Πολωνία, στη Γερμανία. Πάση περιπτώσει, το κατάλαβε ότι πήγαινε καλά αυτό και αποφάσισε να πάει να βρει και από φίλους του. Βρήκε από κάτι φίλους του κάτι άλλα που είχαν που δεν τα θέλανε τα παιδιά, τα πετάγανε, ξέρετε. Τα περισσότερα από τα Lego που έχουν καταλήξει σε αποθήκες και στα εξοχικά.
1: Αλήθεια.
0: Λοιπόν, πήρε και από εκεί πέραξε και πουλούσε και από εκεί.
1: Ωραία.
0: Πούλα.
1: Ναι.
0: Συνειδητοποίησε ο πιτσιρικάς ότι κάτι παίζει μπάλα πολύ καλά. Στα 15 του 16 είχε αρχίσει και αγόραζε μεγάλες ποσότητες από διάφορους που έβρισκε. Και πουλούσαν τα Lego και τα λοιπά. Εγώ τα Lego τα έχω πάλι πακέτα, κουτάκι τα έχω να ξέρει. Όλα τα Lego τα έχω μαζέψει.
1: Ορίστε.
0: Να κάνω και εγώ αυτή τη δουλειά.
1: Ορίστε, είδες τι ωραία.
0: Να μην είστε πολυλογώ. 18 χρονών πλέον ο πιτσιρικάς.
1: Ναι.
0: Βγάζει, λέει, το χρόνο 350.000 δολάρια.
1: Πουλώντας Lego.
0: Κομμάτια. Ένα-ένα. Μετά λέει άρχισε και αγόραζε τα Lego και έβγαζε τις φιγούρες και τις πουλάγε μία-μία. Το οποίο το συνέφερε περισσότερο. Γιατί έπαιρνε ένα πακέτο, ξέρω εγώ, που έκανε 20-30 ευρώ.
1: Ναι.
0: Και έλεγε, ξέρω εγώ, αυτή η φιγούρα 10 ευρώ. Αυτή η φιγούρα 15 ευρώ.
1: Αυτή τη δουλειά να κάνεις.
0: 350 χιλιάρικα το χρόνο κάνει με 18 χρονών. Ο οποίος σου λέει ότι εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Εγώ θέλω να σπουδάσω. Απλά μαζεύω και μερικά φράγκα. Τι μαζεύει μερικά φράγκα, ρε παιδί μου. Μια ολόκληρη ζωή είναι. Το 350 για τις παιδιές μια σπουδές.
1: Ορίστε, είδες τι ωραία.
0: Κατάλαβες.
1: Άμα σε θέλει, ρε παιδί μου, και το έχεις και λίγο.
0: Παιδί μου, είναι νέα τεχνολογία, κατάλαβες. Τα παιδιά μεγαλώνουν εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή ξυπνάει το ένα παιδάκι, σου λέει πουλήσω τα Lego. Πού να φανταστείς εσύ που έλεγες, έπαιρνες όλους τους φίλους και έλεγες, παιδιά, μιας και έχετε παιδάκι μικρό, θέλετε να σας δώσω τα Lego? Και λέγω, όχι μωρέ, μας έχει φέρει
1: και η γιαγιά. Τι να τα κάνουμε, μωρέ.
0: Και η γιαγιά του έχουμε μαζέψει χιλιάδες.
1: Δεν ξέρουμε πού να τα βάλουμε πια.
0: Τι να τα κάνουμε? Και έλεγες, παιδιά, να τα πετάξω αυτά. Και σου λέει, μα μην τα πετάξεις. Ήταν ωραία αυτά τα Lego. Και λες, άσε, τα πάρω, το βάλω στην αποθήκη. Και έχεις κτίσει την αποθήκη με Lego.
1: Ορίστε τώρα.
0: Τώρα πάτε στην αποθήκη όλοι. Βγάλετε τα όλοι έξω.
1: Θα τα αραδιάσεις κάτω, θα τα φωτογραφίσεις ένα-ένα.
0: Και πούλα.
1: Και πούλα τα.
0: Κούλα-πούλα.
1: Ναι.
0: Πούλα, γιατί όπως καταλαβαίνετε. Τώρα μιλάμε τώρα για business μεγάλη τώρα.
1: Προφανώς τώρα. Άμα μου λες 300-350 το χρόνο.
0: 18 χρονών. Και 350.000 το χρόνο. Με τα Lego. Τα Lego τα οποία εμείς τα έχουμε πατήσει.
1: Ναι.
0: Που έχουμε κάνει πληγές στα πόδια και δεν μπορούσαμε να βάλουμε παπούτσι.
1: Που τα πατάς και πονάς και λες θα τα πετάξω όλα τώρα.
0: Έτσι. Που σήκωνες τον καναπέ να τον καθαρίσει και από κάτω έβρισε μια πολιτεία Lego κρυμμένη. Ήταν από κάτω από τα κρεβάτια.
1: Ένα θησαυρό έχει στο σπίτι σου.
0: Κατάλαβες,
1: δεν, άμα δεν ξέρεις να εκτιμήσεις, δεν πεις αυτά παθαίνεις.
0: Ελπίζω να μην τα πέταξες. Ελπίζω να μην τα πέταξες. Άμα δεν τα έχεις πετάξει, μπορεί και να σου κάτσει καλή. Αν τα έχεις πετάξει, λίγο δύσκολο.
1: Πες ότι δεν έγινε ποτέ.
0: Και πας εκεί δουλεύεις τώρα και λες πάω να δουλέψω. Α, παίρνω και 2.000 μισθό παίρνω.
1: Ναι.
0: Με καταπληκτικό σου. Δηλαδή 25.000 το χρόνο, 30. Πω, λες την έκανα την καλή. Την έκανα την καλή. Και πιστεύω 18 χρονών, 350.000 το χρόνο.
1: Από
0: τα Lego. Λες και εγώ δεν μπορώ να πάω να αγοράσω 10 Lego, από όσο το παιχνιδάδικα να τα σηκώσω και να αρχίσω να πουλάω Lego. Το κάνω, θα το κάνω. Έτοιμος είμαι, έτοιμος.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 13 του μηνός και έχει ξεκινήσει ο δακτύλιος.
1: Καλέ, ήρθε ο δακτύλιος.
0: Το ξεχάσαμε χτες, θα το πούμε. Αλλού ήμασταν εμείς. Ο δακτύλιος ξεκίνησε. Κρανάκι ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Αρθόρυβα, ναι.
1: Χαμπάρι δεν πήραμε.
0: Τσουκ, δεν πήραμε χαμπάρι. Έχουμε κίνηση αυτή την κρανάκι ζωνούλα, το είπα. Δεν ξεχνάτε. Έχουμε κίνηση στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα και να ξέρετε ότι θα δυσκολευτείτε και στην Αττική Οδό μετά από τα Ανολιώσια και από το Ζεφύρι μέχρι και το Μαρούσι, δύσκολα τα πράγματα. Η Κατεχάκη με κινησούλα από Ηλιούπολη προς Καρέα αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Δύσκολα θα κινηθείτε στην Παραλιακή από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιό Φάληρο. Με πυκνή ροή αυτή την ώρα είναι η άνοδος της Συγκρού από την Καλυθέα μέχρι και το κέντρο. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κρανάκι ζωνούλα δεν ξεχνάτε. Πάω γρήγορα να δω τι γίνεται με το υγραέριο κίνησης. Δύσκολα τα πράγματα και στην πληρωμή του υγραέριου κίνησης γιατί ξεπέρασε το 1 ευρώ στην Αττική. Στο 1,04 είναι η χαμηλότερη τιμή. Στο 1,20 είναι η υψηλότερη. 1,098 ο μέσος όρος τιμής σήμερα για την Αττική στο LPG.
1: Oh.
2: καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε νεφώσεις, ενώ βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση έως 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι γίνονται βοριάδες και ενισχύονται στα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου, στην Κάρπαθο στους 23 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη σήμερα και μπανάνες βρίσκουμε από 99 λεπτά μέχρι 2 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό.
0: Και επειδή και στη δουλειά σου θέλεις να είσαι ήσυχος, ένα απρόοπτο μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της επιχείρησής σου και αυτό δεν σ' αρέσει καθόλου. Μία πυρκαγιά, μία ζημιά στον εξοπλισμό, ένα φυσικό φαινόμενο δεν το θέλουμε καθόλου. Με το πρόγραμμα Πολυπροστασία της Ιντέα έχει ολοκληρωμένη κάλυψη για το κτίριο, τον εξοπλισμό αλλά και το εμπόρευμα και τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησής σου. Μάθε περισσότερα στο sindea.gr ή συμβουλέψου τον ασφαλιστή σου.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
1: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
0: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
5: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
4: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά αναλύτρο από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
8: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Πεφάνη.
9: Εγώ αποφασίζω.
8: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα.
10: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Κοίτα, σήμερα να μην πας μόνο, το έλα μια νύχτα που λέει, σήμερα να μην είναι και αύριο, γιατί ναι, ο καιρός δεν θα είναι και πολύ καλός και ναι, τη νύχτα θα ρίχνει και βροχή.
1: Ναι, από το αργά το απόγευμα μέχρι και το βράδυ περιμένουν πολύ νερό.
0: Τάχει βροχή.
1: Και στην Αττική.
0: Και στην Αττική θα πέσει, δεν την κλειτώσουμε.
1: Από αργά το απόγευμα μέχρι το βράδυ πολύ νερό.
0: Να σου πω κάτι, τώρα αυτός είναι Οκτώβρης. Οκτώβρη, δηλαδή θα σου μιλήσω πριν 2-3 χρόνια, μπορεί και να κάναμε μέχρι 31 Οκτωβρίου να κάναμε και μπάνιο. Να ήταν τόσο καλό. Μην σου πω και μέχρι τα Χριστούγεννα πέρσι.
1: Πέρσι είχα μια συζήτηση για τον καιρό, τα χαλιά κτλ.
0: Ναι.
1: Γιατί κοίταζα λοιπόν τις φωτογραφίες και έλεγα πέρσι δεν ήταν ο καιρό έτσι, ήταν μια χαρά ο καιρό. Και ναι, έβλεπα λοιπόν τι φωτογραφίε
0: ναι,
1: ότι τέλη Νοεμβρίου.
0: Άστε το τέλη Νοεμβρίου.
1: Τέλη Νοεμβρίου πέρσι. Λιακάδες. Όχι μόνο λιακάδε. Έχω φωτογραφίε δικέ μου που είμαι με κοντομάνικο
0: ναι,
1: και ένα.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω τώρα, ένα ζακετάκι από πάνω.
0: Μα δεν ήταν πέρσι που λέγαμε, για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα και για τα λοιπά. Και λέγαμε ότι με τέτοιο καιρό δεν σου κάνει κέφι. Δηλαδή ναι, τι να στολίσει όταν έχετε τι θερμοκρασίε.
1: Ναι, γιατί λέγαμε ρε παιδί μου για τα χαλιά, ότι στρώνουμε χαλιά και τα λοιπά.
0: Ναι,
1: τώρα του Αγίου Δημητρίου παραδοσιακά και τα λοιπά.
0: Τώρα τα στρώνει. Ναι. Είμαστε η χαρά των καθαριστών που αυτού που
1: ναι,
0: καθαριζούν.
1: Να στείλω μήνυμα στο Δημήτρη.
0: Ναι, να στείλει, δεν πάρει στο χαλί. Λοιπόν, είμαστε η χαρά των καθαριστήριων. Γιατί ήταν η πρώτη χρονιά, γιατί πέρσι είχαν φτάσει στο σημείο Δεκέμβριο και πέραν τηλέφωνο και λέγανε για.
1: Σας παρακαλώ, έλατε πάρτε τα
0: χαρτιά. Κυρία Τσέλικα, δεν την κάνουμε την προβιά εδώ πέρα, να σα τη φέρουμε.
1: Ναι,
0: να τη στρώσετε, κατάλαβε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν τα παίρναμε τα χαλιά πέρσι, γιατί έβλεπε στον καιρό που ήταν καλό και να σα χαλιά να το κάνω τι. Κατάλαβε. Και τώρα έχουν πλακώσει όλα τα τηλέφωνα και λένε παιδιά δεν φαίνεται τα χαλιά.
1: Σιγά σιγά.
0: Έχετε να δει τη βροχή εκεί πέρα, είναι και ο καιρό έτσι.
1: Να στρώσουμε τα χαλιά.
0: Στρώσουμε τα χαλιά, βάλουμε κανένα δέντρο να το γιορτάσουμε έτσι από νωρίς, να το ευχαριστηθούμε. Να κάνουμε απόσβεση στο δέντρο.
1: Να αρωματίσουμε και πάρα πολύ ωραία το χώρο μας.
0: Με χριστουγεννιάτικα αρώματα φέρνω.
1: Ναι, έχει πάρα πολλά.
0: Το ξέρω.
1: Η εταιρεία MS έχει φανταστικά, είναι ελληνομεξικανική εταιρεία και έχει φανταστικά αρώματα για τα υφάσματα, για το χώρο του σπιτιού. Έχει κεριά υπέροχα. Μπορείτε να βρείτε περισσότερα στο mpavlas.com, γιατί τώρα θα στρώσουμε και τα χαλιά μας, να μυρίζει και πάρα πολύ ωραίο ο χώρος μας, γιατί
0: ναι,
1: δεν υπάρχει
0: ωραία,
1: ωραίότερο πράγμα να μπαίνεις στο σπίτι μέσα και να μυρίζουν ωραία τα σεντόνια σου.
0: Και στο γραφείο. Και στο γραφείο είναι ωραία. Είναι ωραία. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι αυτό το να μυρίζει πάρα πολύ ωραίο χώρο είναι πολύ ωραίο. Ειδικά τα Χριστούγεννα κιόλα.
1: Ναι,
0: σε
1: ναι, κάτι
0: και κάνα
1: ναι, ναι,
0: τέτοιο
1: ναι,
0: άρωμα έτσι, ωραίο χριστουγεννιάτικο.
1: Κάνα
0: μπισκοτάκι, κάνα τέτοιο. Κάνα μπακλαβά.
1: Σάλτσε καραμέλ.
0: Μελομακάρονο.
1: Λοιπόν, έχω δει ένα αρωματικό τέτοιο λοιπόν που μυρίζει μελομακάρονο.
0: Και τι εγώ δεν έχω στο γραφείο μελομακάρονο.
1: Συγκλονιστικό λέει.
0: Μελομακάρονο είναι και εμένα.
1: Είναι αυτό.
0: Το άρωμα είναι μελομακάρονο.
1: mpavlas.com. Μπείτε, έχει φανταστικά αρώματα για τα υφάσματά σα, για το χώρο του σπιτιού. Έχει και κεριά υπέροχα. Μπείτε να δείτε, να απολαύσετε και
0: να ετοιμαστείτε για τα Χριστούγεννα με λίγα λόγια. Γιατί από ό,τι βλέπω βλέπω ότι σήμερα, λέει, 13 του μηνός,
1: ναι,
0: προβλέπονται, λέει, αξιόλογες βροχοπτώσεις με ύψη, λέει, περίπου στα 77 με 79 χιλιοστά
1: ναι,
0: της βροχής. Και αύριο, Τετάρτη, από το 77 που θα ρίξει σήμερα, αύριο, λέει, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μπορούν να φτάσουν, λέει, στα 145.
1: Oh, wow.
0: Κατάλαβες τώρα, δηλαδή. Εμείς τέτοια εποχή πέρσι κάναμε μπάνιο, μόνο αυτό θα σας πω. Ήτανε καλοκαίρι. Ήτανε, δηλαδή, πήγαινε στην παραλία, έκανε βόλτες το βράδυ και το ευχαριστιόσουν και έλεγε τι ωραία, δεν έχει και πάρα πολύ ζέστη, είναι και ωραίος ο καιρός. Είναι ότι πρέπει για να κάνεις βόλτα. Πήγαινες και τη βολτούλα σου, πήγαινες από εδώ, πήγαινες από εκεί. Ξαφνικά φέτος βροχές και καταιγίδες.
1: Καλά,
0: δηλαδή
1: αύριο θα έχει 16 βαθμούς, 17 μέγιστη.
0: Δεν θέλω να μαζέψω τις ελιές και δεν μπορώ, δηλαδή. Καταλαβαίνω. Ναι, τα σταφύλια.
1: Τα σταφύλια. Δηλαδή, άρχισες για τα σταφύλια.
0: Άρχισα. Είναι πολυμερολογίτης εμένα. Είναι, τώρα γίνονται στα δικά μου τα σταφύλια. Κατάλαβες δηλαδή. Έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή ξαφνικά έχουμε μπει σε τέτοιες καταστάσεις με τέτοιες βροχές και με τέτοιες καταιγίδες που λες, παιδί μου, κάτσε ρε φιλαράκι, ας μας λίγο να ανασάνουμε που λέγαμε, θυμάσαι το καλοκαίρι, τι ωραία να κάνεις διακοπές στο Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, σου κάτσε κανένα τέτοιο.
1: Δεν το λέγαμε όλοι αυτό.
0: Να άρχισε εσύ μετά να λες, να που επιβεβαιώνομαι, να που επιβεβαιώνομαι. Κατάλαβες. Αυτά είναι. Και σου λέει ότι έτσι θα πάει και μέχρι το τέλος του μήνα. Δηλαδή καταλαβαίνετε.
1: Τελειώσαμε δηλαδή, να το πάρουμε απόφαση.
0: Θα κάνει, λέει, μία
1: μέρα. Θα παραγγείλουμε ξύλα για τα τζάκια μας. Ωραία,
0: παραγγείλω ότι βρει εκεί πέρα. Πέμπτη, λέει, θα αλλάξει λίγο καιρό, θα πάει λίγο προς το καλύτερο. Και μετά Παρασκευή σου κου, πάλι μία από τα ίδια. Καταλαβαίνει τώρα. Δηλαδή Οκτώβρη, παιδιά, Οκτώβρη στην Ελλάδα ήταν πάντοτε καλοκαίρι. Γι' αυτό ερχόντουσαν οι άλλοι και λέγανε δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Γι' αυτά τα λέω τώρα. Έξαλλος.
1: Ποιος γκρινιάζει.
0: Γιατί έλεγα ότι φέτος θα κάνω μπάνια μέχρι τον Νοέμβρη. Ναι, κάνε μπάνιο σπίτι σου με ζεστό νερό τώρα. Πλήρωνε και ρεύμα να το ευχαριστηθείς.

0: Δεν ξέρω αν είδατε. Μ' ακούς?
1: Ναι.
0: Ακούγομαι. Ναι.
1: Πολύ καλά. Λοιπόν, καμπάνα.
0: Καμπάνα, ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδατε χτες το βιντεάκι που κυκλοφόρησε ο Λευτέρης Πάνταζης.
1: Ναι. Έγινε ένας χαμός.
0: Παιδιά,
1: το είδαμε και εμείς το βίντεο.
0: Έχω αρχίσει στο τέλος και νομίζω ότι αυτός ο Λεπά είναι πάρα πολύ καλό στο μάρκετινγκ.
1: Είναι
0: νομίζω...
1: τρόλ μεγάλο.
0: Δεν υπάρχει. Λοιπόν, χτες κυκλοφόρησε, για όσους δεν το έχετε δει, κυκλοφόρησε ένα βιντεάκι του Λευτέρη Πανταζή. Ο Λευτέρης για τις εμφανίσεις του με τον Πάνο Κιάμο, ρε παιδί μου, που εμφανίζονται σε γνωστό κέντρο της Αθήνας σε λίγες μέρες. Ξεκινάνε τις εμφανίσεις τους. Ένα βιντεάκι το οποίο ο Λεπά. Λες και ήταν Playmobil. Σαν τα Lego που έλεγα.
1: Ναι, πριν, μπράβο.
0: Σαν φιγούρα.
1: Ήταν σαν να μην ήταν αυτός.
0: Ναι, σαν αποκινούμενο σχέδιο. Ήταν πολύ περίεργο. Δηλαδή και εδώ μεταξύ όλοι βγήκανε και λέγανε πώς έγινε έτσι ο Λευτέρης Πανταζής. Καλά, εννοείται τώρα αυτοί που ξέρουν και καλά. Λέγανε, είδες, έχει πλακωθεί στις πλαστικές. Έχει κάνει αυτό, έκανε εκείνο. Τραβήχτηκε και τι έκανε ο άνθρωπος.
1: Και γιατί είναι όμορφο να μεγαλώνουμε φυσιολογικά και γιατί πειράχτηκε και έχει παραμορφωθεί.
0: Τα ξέρω τα βαθιστόχαστα, δηλαδή, ναι, ότι ναι, έτσι, ναι, αλλιώς και πώς έχει καταντήσει έτσι και κρίμα τον άνθρωπο και λέγανε. Χαμός έγινε όλη την ημέρα. Εν τω μεταξύ, αναδημοσιεύτηκε από πάρα πολλά site, να η μεγάλη αλλαγή του Λευτέρη Πανταζή. Χωρίς να έχει τσεκάρει κανένας τίποτα. Δηλαδή είναι το κλασικό.
1: Καλά, ξέρουμε τώρα. Ναι, δεν χρειάζεται να μας απαντήσει κάποιος.
0: Σχόλια από κάτω, πώς κατάντησε έτσι.
1: Ναι.
0: Έτσι γίνεται, ξεπέφτεις αυτό.
1: Κρίμα και τον είχα σε εκτίμηση.
0: Ναι, ναι, ναι. Με τα μπότοξ λες, ναι, και είναι. Έπεσες
1: κι εσύ στην παγίδα των δυτικών επεμβάσεων.
0: Το βράδυ, βέβαια. Το βράδυ.
1: Αργότερα μέσα στην ημέρα.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι το βιντεάκι είδε ότι ήταν σχεδόν την ίδια ώρα με αυτό που γυρίστηκε το πρώτο που ανέβασε.
1: Ναι.
0: Που άρχισα μετά και ψηλιαζόμουν ότι ο Λεπά έκανε το πρώτο βιντεάκι και μετά καπάκι έκανε και το δεύτερο για να το έχει ως απάντηση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να μην σας τα πολυλογώ. Στο δεύτερο βιντεάκι που βγήκε το βράδυ ο Λευτέρης Πανταζής, το κυκλοφόρησε πιο μετά το μεσημέρι ο απόγευμα, αφού είχε γίνει αυτός ο κακός χαμός και όλοι είχαν σχολιάσει, γιατί όλοι ξέρουν σε αυτή τη χώρα, όλοι έχουν να πούνε κάτι. Βγήκε ο Λευτέρης Πανταζής και λέει, παιδιά, να σου πω κάτι. Ο κανονικός, ναι. Έτσι όπως είναι ο Λεπά κανονικά. Να σου πω κάτι. Εγώ πήρα το κινητό και πάτησα ένα κουμπάκι εκεί πέρα και το κουμπάκι αυτό που πάτησα με βγάλε έτσι.
1: Ναι.
0: Μια χαρά, έτσι είμαι, έτσι όπως με ξέρετε, έτσι
1: κάτι,
0: και τα λοιπά.
1: Κάτι φίλτρα είχε πατήσει, ποιος ξέρει τώρα, και βρέθηκε ένας που έμοιαζε με το Λευτέρη Πανταζή.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, πραγματικά βγέλασα πάρα πολύ και σκέφτηκα ότι ή το έχει κάνει μόνος του ο Λευτέρης και έκανε ταραχή. Έκανε ταραχή.
1: Θα μπορούσε.
0: Μεγάλη ταραχή έκανε.
1: Θα μπορούσε, το έχει.
0: Ναι. Ή αυτοί που του κάνουν social media του είπαν Λευτέρη και κύριε Λευτέρη, θα κάνουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Και σου λέει, έλα,
1: θα κάνουμε το χαμό μας με αυτόν τον τρόπο.
0: Το θέμα είναι ότι ο Λευτέρης Πανταζής στις εμφανίσεις του με τον Πάνο Κιάμου που έρχονται σε λίγες μέρες. Να ξέρετε ότι χτες το μάθαν όλοι.
1: Ναι.
0: Ότι ο Λευτέρης Πανταζής είναι με τον Πάνο Κιάμου. Τέλος.
1: Βέβαια, κοίταξε να δεις τώρα. Σκέφτομαι ότι σε αυτό το βιντεάκι τώρα, επειδή ήταν τόσο πολύ παραμορφωμένος, δεν ξέρω αν εστίασε κάποιος αυτά που έλεγε ο Λευτέρης Πανταζής στην εικόνα του. Αυτό φοβάμαι.
0: Παιδί
1: δηλαδή.
0: Μου, κανείς δεν έδωσε σημασία νομίζω. Όλη την εικόνα.
1: Όλη την εικόνα. Δηλαδή το γεγονός ότι έλεγε ότι ξεκινάμε τις εμφανίσεις μας με τον Πάνο Κιάμου, δεν ξέρω κατά πόσο βρήκε στόχο η δήλωση αυτή και η
0: κουβέντα. Τον είδανε όλοι. Τον είδανε.
1: Το συζητάμε. Ποιος συγκράτησε ότι ξεκινάει με τον Πάνο Κιάμου, δεν ξέρω.
0: Νομίζω το καταλάβανε όλοι. Ειδικά στο δεύτερο βιντεάκι. Λέει,
1: στο δεύτερο, ναι.
0: Εγώ είμαι και να τι γίνεται.
1: Στο δεύτερο, ναι. Στο πρώτο δεν ξέρω.
0: Θα το ξαναείδανε. Να σου πω κάτι. Οι περισσότεροι ξέρεις τι κάνουν. Παίρνουν το κινητό και γυρίζουν γύρω-γύρω στα γραφεία για να δείξουν πώς έγινε ο Πανταζής. Οπότε εκεί πέρα κάποιος θα το πήρε χαμπάρι.
1: Κάποιος θα το
0: άκουσε. Κάποιος δεν μπορεί να μιλώσει όπου και πώς θα εμφανιστεί έτσι με τον Κιάμου, έτσι όπως είναι.
1: Θα έχει ξεπριστεί μέχρι τότε. Είναι κάποιος που ξέρει πάρα πολύ καλά.
0: Ρε και ο Λεπά ξέρει. Ο Λεπά ξέρει. Έλα να σου βάλω και ένα Λεπά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το δεχτώ, ευχαριστώ.
0: Όχι, έτσι σας άφηνα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αφορμή έψαχνα. Έλα Λεπά.

0: Έκανε το χαμό του.
1: Αμέ.
0: Όλοι μάθανε. Έρχεται με πάνω και άμα. Ωραίο θα είναι αυτό. Ωραίο θα είναι. Πολύ, πολύ, πολύ δικό μας. Πολύ 80s, 90s.
1: Θα με πας.
0: Zeros. Αμέ. Κλείσε.
1: Εντός Αττικής.
0: Πάνος και άμος, Λευτέρης Παναζής. Ωραία.
1: Και χιλιόμετρα και βενζίνες.
0: Δεν μου κες χιλιόμετρα. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 και 26 πρώτα λεπτά. Παιδιά, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε στο τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Τι παιχνιδάρα είναι αυτή. Κάθομαι μερικές φορές και σκέφτομαι και λέω πόσα ταξίδια έχουμε δώσει, ρε παιδιά.
1: Δηλαδή, και τι ωραία,
0: φανταστείτε τώρα, βάλτε όλες αυτές τις εβδομάδες του χρόνου, επί 7-8 χρόνια, πώς έχουμε πάει φέτος που δίνουμε τα ταξίδια μέσα από το τυχερό τηλέφωνο. Πόσα ταξίδια έχετε πάρει και πόσοι φίλοι ακροατές έχουν ταξιδέψει σε τόσους ωραίους προορισμούς. Και δεν σταματάμε, να ξέρετε, και πάμε και παραπάνω.
1: Συνεχίζουμε το τυχερό τηλέφωνο, εδώ το αγαπάμε πάρα πολύ και εμείς και εσείς και εμάς είναι και πολύ έτσι, έχει και μεγάλο ενδιαφέρον να βρίσκουμε καινούριους προορισμούς και καινούργια καταλήματα για και να πηγαίνετε εσείς, όχι εμείς.
0: Και εκεί πολύ ενδιαφέρον όταν μας στέλνετε και φωτογραφίες και βλέπουμε,
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: ξελιγουριαζόμαστε που ξελιγουριαζόμαστε, τουλάχιστον βλέπουμε ότι περνάτε καλά και περνάτε και πολύ ωραία.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, πάμε στο ταξίδι αυτής της εβδομάδας όπου πηγαίνουμε στην Αύπακτο. Είχαμε πάει και παλιότερα στην Αύπακτο, ξαναπάμε γιατί είναι ένας και πάρα πολύ ωραίος προορισμός που είτε έχει βροχινά, είτε είναι έτσι ο καιρός. Είναι καλός ο καιρός. Η Νάφακτος είναι, πώς θα το πω, είναι όλων των εποχών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Περνάς ωραία ό,τι εποχή και να πας. Λοιπόν, έχουμε ένα τριήμερο. Άχου, έχουμε ένα τριήμερο. Άχου, έχουμε ένα τριήμερο.
1: Άχου, είπες.
0: Άχου και έχουμε ένα τριήμερο. Άχου.
1: Άφησα ότι είπες άκου.
0: Όχι, άκου. Άχου και έχουμε ένα τριήμερο που σε περιμένει. Άκου. Λοιπόν, το τριήμερο αυτό είναι στην Αύπακτο. Είναι τρεις μέρες, γιατί είναι τριήμερο, για δύο άτομα.
1: Άχου τι που λες.
0: Άχου τι σου λέω εγώ. Λοιπόν, με το πρωινό σας στο μοναδικό Ναύς Hotel,
1: παιδιά. Είναι φανταστικό το σου.
0: Μπείτε να το δείτε. Δηλαδή, δεν θέλω να λέω πολλά. Οι εικόνες μιλάνε μόνες τους. Οπότε, ναύσχοτελ.gr για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Θέλετε να μπείτε στο Instagram, μπείτε και στο Ναύς Hotel. Ναύς κάτω παύλα καφέ.
1: Είναι δύο προφίλ.
0: Α, είναι δύο προφίλ. Είναι ή το Ναύς Hotel ή το Ναύς Καφέ.
1: Έχει και τα δύο, ρε παιδί μου, γιατί αυτό το ξενοδοχείο είναι από αυτά τα ωραία, τα εντυπωσιακά, με τους μεγάλους χώρους, με τα ωραία καφέ, εστιατόρια κτλ. Μπείτε στα προφίλ, δύο τα προφίλ, Ναύς Hotel και Ναύς Καφέ, κάτω παύλα καφέ, να τα δείτε, να εντυπωσιαστείτε, να καταλάβετε που σας στέλνουμε στην Αύπακτο αυτή την εβδομάδα.
0: Άχου και δύο ωραία που θα περάσετε.
1: Πάρα πολύ
0: δύο ωραία,
1: ωραία
0: που θα περάσετε. Λοιπόν, να σας πω ότι ειδικά αν απαιτείτε, λέει, ψηλά πρότυπα, το βλέπω εδώ που το έχετε γράψει στο χαρτί, και εγώ σας το λέω γιατί το ξέρω και πολύ καλά το ξενοδοχείο, σε μία από τις πιο όμορφες παραλίες της Ναυπάκτου, την Ψανή, με το πανόραμα του Κορινθιακού, το ενετικό οχυρό λιμάνι και την περίφημη κρεμαστή γέφυρα του Ρίου Αντιρίου να το περιβάλλουν. Ο προορισμός αυτός είναι ο απόλυτος. Φανταστείτε τώρα το σκηνικό, να κάνεις ένα τριμεράκι όλο μαζί.
1: Πραγματικά.
0: Και να κατέβεις και στην Ναύπακτο, να βγεις έξω, να πας δεξιά και αριστερά, να πας τα ωραία τα μαγαζιά, τα ωραία τα μπαράκια, τα ωραία τα καφέ, να πιεις το καφέ στο ενετικό λιμάνι το πρωί. Εντάξει, μιλάμε τώρα για το απόλυτο.
1: Να κάνεις και εκδρομές, να κάνεις και εκδρομές, γιατί αυτή η εποχή τώρα και αυτή η εποχή είναι φανταστική για να πας εκεί στην περιοχή και να δεις εκεί τα χωριά γύρω-γύρω και τις εκδρομές σου να κάνεις. Να περάσεις και από το Μιγγέλ, το Θερβάντες.
0: Επί το Θερβάντες, δηλαδή με το μετρήσιο κάτω για... Θερβάντες. Αυτό το Θερβάντες θα πηγαίνουν οι ακροατές μας. Ξαφνικά στην Αύπακτο, στείλαμε και τις προάλλες πάλι στην Αύπακτο.
1: Ναι.
0: Θα πηγαίνουν όλοι στο Θερβάντες και θα τους ρωτάνε από πού είστε εσείς. Είμαστε από την εκπομπή του Love.
1: Βέβαια. Γιατί έχει το άγαλμα εκεί του ανθρώπου αυτού, ο οποίος ήρθε για να

0: πολεμήσει στην ναυμαχία τη Ναυπάκτου.
1: Άχου και τι μάθαμε από αυτή την εκπομπή. Ο Ισπανός. Ο Θασβάντες. Να ήταν Γάλλος αποκλείεται.
0: Πόσο εκπαιδευτική.
1: Καλά, δεν το
0: συζητώ. Πόσο εκπαιδευτική. Τέλος πάντων, για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας, θα στείλετε μήνυμα αρχικά στο Viber 694-711-11. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Ναύπακτος για να μπείτε στη διαδικασία του διαγωνισμού.
1: Στείλε το μήνυμά σου τώρα.
0: Έλα, πάμε.
1: Όχι τηλεφώνησε. Στείλε μήνυμα 694-711-11.
0: Γράφει το μήνυμα.
1: Ονοματεπώνυμο και τη λέξη Ναύπακτος.
0: Μπράβο. Δυσκολεύτηκε λίγο το.
1: Είναι γιατί το σκεφτόμουν, γιατί το AI κόλλησε.
0: Okay. Για πάμε πάλι, τι γράφεις.
1: 694-711-11. Ονοματεπώνυμο και τη λέξη Ναύπακτος.
0: Ωραία. Εμείς μετά θα κάνουμε κλήρωση λοιπόν και θα καλέσουμε κάποιον από εσάς. Και εσείς θα πρέπει να σηκώσετε το τηλέφωνο και να απαντήσετε με το σωστό τρόπο λέγοντας.
1: Love 97,5 καλημέρα.
0: Αυτό ακριβώς πρέπει να πείτε. Για πες το άλλη μία.
1: 97,5 Love καλημέρα. Σας τον μπερδεύω έτσι, καταλαβαίνεις. καλημέρα. Love 97.
0: Αυτό πρέπει να πείτε για να μπείτε στην κλήρωση της Παρασκευής.
1: Λοιπόν, να έχετε το νου σας. Πάμε, στέλνετε μήνυμα. Είναι μέσω Viber. Μην κλαίγεται κανείς μετά και λέει δεν κερδίζω αν δεν στείλεις μήνυμα. Και χωρίς χρέος είναι. Δεν πληρώνεις τίποτα. Δηλαδή, όλοι οι άλλοι χρεώνουν.
0: Το μόνο σίγουρο.
1: Πληρώνεις παντού. Εμείς τζάμπα εδώ. Αν δεν έχεις στείλει και μήνυμα, ρε φίλε, καλά να πάθεις.
0: Το μόνο
1: τέλος.
0: Σίγουρο. Αν δεν στείλει μήνυμα.
1: Άχου και θα το πάρει άλλο. Άχου και θα το πάρει άλλο. Τι να κάνουμε δηλαδή. Κατάλαβε. 694-711-11 Viber είναι χωρίς καμία χρέωση. Ονοματεπώνυμο και τη λέξη Ναύπακτος.
0: Έχω χρόνο, πόσο θα σου πάρει να στείλεις ένα μήνυμα.
1: Κατάλαβες. Άχου και δεν θα κερδίσεις. Φύγαμε.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της Αθήνας, πώς είναι τα πράγματα. Θυμίζω ότι στο κέντρο κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Τρίτη και 13 σήμερα. 13 του μηνός. Για μας δεν πιάνει. Όχι, για μας πιάνει. Το Παρασκευή και 13 είναι που είναι το ξενόφερτο.
0: Ναι,
1: το Τρίτη και 13 είναι το δικό μας. Λοιπόν, πάρα πολύ κίνηση στο Κηφισό, παιδιά. Από το Εγάλεο μέχρι τη Λυκόβρηση και στα δύο ρεύματα. Πάρα πολύ κίνηση. Δύσκολα, ευτυχώς είναι η Αττική Οδός καλύτερα. Μετά το Ζεφύρι ξεκινάει η κίνηση και φτάνει έτσι λίγο από ό,τι βλέπω μέχρι το Μαρούσι, αλλά είναι λίγο καλύτερα και εκεί. Με δυσκολία θα κινηθείτε στην άνοδο του Σύγκρου. Η Κατεχάκη είναι μια χαρά, από Ηλιούπολη προς Καρέα. Στην Ευθεία του Παπάγου θα σας δυσκολέψει λίγο παραπάνω και ψιλοδύσκολα τα πράγματα, σαφώς καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από μισή ώρα, στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Τσεκάρω τώρα, γυρίζω πίσω στην 95 που την είπα νωρίς το πρωί και κάποιοι δεν άκουσαν. Στην Αττική σήμερα χαμηλότερη τιμή στο 1,23, παρακαλώ. 1,23. Η 95άρα.
0: Καήκαμε.
1: Τι λες τώρα, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Η υψηλότερη στο 224, μέσο όρο τιμή σήμερα για την 95άρα στο 214. Καλό κουράγιο σε όλους.
2: Ο καιρός.
0: Το πεζό το 2 σε λίγο.
1: Λοιπόν, κανονικότατο τώρα. Ευτυχώς πήγε ο Πρωθυπουργός και.
0: Στο 80s 90s
1: το πεζό το 2.
0: Τι πήγε ο Πρωθυπουργός.
1: Ο Πρωθυπουργός πήγε και εγκαινίασε τα νέα τρένα. Θα έχουμε τρένα τουλάχιστον.
0: Ναι. Καινούργιες ερμήνες. Στο ηλεκτρικό. Τέλος πάντων, να σας πω για την Αττική ότι σήμερα περιμένουμε νεφώσεις και βροχές από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι γίνονται βοριάδες και ενισχύονται στα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου, στον Εστόριο στους 6 βαθμούς Κελσίου η ελάχιστη και λάχανο βρίσκουμε από 40 λεπτά μέχρι 1 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.

0: 4,90 το κιλό. Ψάιο σαμπουάν 750 ml, δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk, χαρτί υγείας 8 τεμαχίων, μόνο 3,49. Γαλαξίας.
1: Ψάχνετε ποιοτικά χαλιά, μοντέρνα ή κλασικά? Στη Mogadam Carpets φέρνουμε τα καλύτερα περσικά χαλιά απευθείας από την πηγή για την Ελλάδα στις καλύτερες τιμές. Mogadam Carpets. Εγγύηση γνησιότητας και ποιότητας. Χαριλάου Τρικούπη 159 Κηφισιά και για online αγορές mogadamcarpets.com.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
3: Κάποιες έξοδοι δεν είναι απλώς φαγητό, είναι εμπειρία. Στην Ίκαια, στον πολυχώρο Μάνος Λοΐζος, υπάρχει ένα μέρος που σε κάνει να νιώθεις σαν καλεσμένος σε σπίτι φίλων. Ο Μίμης και η Άννα, γιατί οι καλύτερες στιγμές θέλουν καλή παρέα και ακόμα καλύτερο φαγητό. Ο Μίμης και η Άννα, Θιβών 245, Νίκαια. Κρατήσεις 213-014-4642.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
1: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
5: Παγόβουνο. Μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες. Γιάννης Ζουγανέλης. Γιάννης Τσιμιτσέλης. Κατερίνα Γερονικολού. Θανάσης Πατριαρχέας. Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Παγόβουνο. Στο θέατρο Έμπαση.
6: Θα πνιγείτε στα γέλια.
5: Αλλά μη φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
8: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Μέσω του ακούς ΛΑΒ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Is Eddie okay?
1: Το τυχερό τηλέφωνο.
2: Ήρθε η στιγμή για το τυχερό τηλέφωνο. Αχού και ποιος θα πάει. Αχού και ποιος θα πάει στην Άφακτο αυτή την εβδομάδα. Για να δούμε λοιπόν. Σας θυμίζω ότι έχουμε άλλο ένα υπέροχο τριήμερο για δύο άτομα με το πρωινό σας στο μοναδικό Navs Hotel. Αν απαιτείτε έτσι ψηλά πρότυπα ποιότητα στη λειτουργία και στις υπηρεσίες, ένα περιβάλλον με άψογη αισθητική, αλλά και μια τοποθεσία που μόνο ιδανική μπορεί να χαρακτηριστεί, τότε όλα σας οδηγούν στο Navs Hotel. Εξαιρετικό, είναι εμπνευσμένο από τη φύση, είναι αφιερωμένο στη φιλοξενία. Το
3: η
2: Navs.
3: Ελένη.
2: Η Ελένη, για να δούμε, η Ελένη θα τη σηκώσει. Λοιπόν, είναι το μάι. Η Ελένη, κάτσε να δούμε.
4: Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα
2: με την promote phone τηλεφωνούμε για το iPhone που είχατε παραγγείλει.
4: Δεν μου αρέσει το iPhone.
2: Δεν σας αρέσει. Τι το παραγγείλατε, κυρία μου, τότε και πληρώνετε σε όλα αυτά.
4: 97,5.
2: Α, είστε τέτοια.
3: Γεια σου, Ελένη.
2: Είστε τέτοια. Γεια σου, Ελένη.
4: Θέλω να κερδίσω.
2: Γεια σου,
3: Ελένη. Έχουμε ξαναμιλήσει. Περίμενε. Έχουμε ξαναμιλήσει.
2: Α, και αυτό ήταν τόσο οργανωμένο. Το ξέρετε. Το ξέρετε.
3: Πότε μιλήσαμε?
4: Το καλοκαίρι για ένα άλλο.
2: Αλήθεια.
3: Α, και δεν πήγε, ε.
4: Όχι, δεν έπηκε.
3: Για να δούμε αυτή τη φορά.
2: Ελένη, σε γυροφέρνει, μου φαίνεται.
4: Σε
2: γυροφέρνει.
4: Πρέπει μέχρι να τελειώσει ο χρόνος να έχω και εγώ.
2: Να έχω κερδίσει ένα ταξίδι. Ναι, ναι, καλά τα λες. Μα δεν γίνεται τώρα και δεύτερη φορά από το καλοκαίρι τώρα σε είχε κοντά. Δηλαδή μέσα σε 4 μήνες, 5 έχουμε πάρει 2 φορές.
3: Καλά κάτσε. Πήγε.
2: Και με τόσα τηλέφωνα.
4: Είστε υπέροχοι, μας φτιάχνετε τη διάθεση. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Να είσαι καλά, Βρελενάκη. Να είσαι καλά.
3: Είναι χαρά μας μεγάλη. Γιατί είστε κι εσείς χαρούμενοι και άνθρωποι επειδή, και ταιριάζουν.
2: Και επειδή λέει τώρα η Ελένη, επειδή είστε από αυτά, δώστε μου το ταξίδι να ξεμπερδεύουμε. Μην αγωνόμαστε. Ελένη, έχεις πάει στην Άφακτο?
4: Έχω πάει πριν κάτι χρόνια, ναι.
2: Α, ωραία είναι Άφακτος, ε.
4: Πολύ ωραία.
3: Είναι πολύ ωραία.
2: Είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ, όμορφη. Πολύ όμορφη. Είναι και είναι αυτό που λέω. Η Ναύπακτος είναι για όλο το χρόνο.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Είναι για όλο το χρόνο.
2: Είναι για όλο το χρόνο. Δηλαδή, είτε πας χειμώνα. Δηλαδή, η Ναύπακτος δεν είναι αυτό που λένε, ρε παιδί μου, κάποιοι προορισμοί που λες εντάξει, αυτό είναι ωραία το καλοκαίρι. Η Ναύπακτος και το χειμώνα.
3: Ναι, είναι πολύ
2: και χειμώνα είναι καταπληκτική.
4: Ναι.
2: Είναι καταπληκτική.
4: Ναι, ναι, ναι,
2: δηλαδή,
4: ναι,
2: αυτό το πράγμα με το ενετικό λιμάνι και τις περατζάδες εκεί πέρα, ακόμα και να βρέχει. Φανταστείτε το σκηνικό τώρα. Ακόμα και τώρα να πας και να βρέχει, χώνεσαι σε αυτά τα μαγαζάκια τα ωραία, τα καφέ και τα μπαράκια και τα μεσοδο πολύ από εκεί,
3: ναι,
2: τα ωραία.
3: Ναι, ναι,
2: απόλαυση.
4: Δεν
2: για...
4: σε νοιάζει και να βρέχει.
2: Τίποτα. Και ειδικά για εμάς στους 80s, 90s, μπαίνουμε μέσα, πλακώνουμε τα φαγητά για τους καφέδες και τα λοιπά και είμαστε μια χαρά.
3: Στο ξενοδοχείο, άμα κάτσει. Που είναι και φανταστικό και το ξενοδοχείο.
2: Ναι,
3: μια
2: καλά.
3: Χαρά, ό,τι καιρό και να κάνει, δεν σε νοιάζει καθόλου.
2: Έτσι. Πάρα πολύ
3: λοιπόν,
2: ωραία.
3: Καλή επιτυχία, Ελένη μας.
4: Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε, Ελενάκη. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Αυτή λοιπόν ήταν η Ελένη μας που την κυνηγάει, την κυροφέρνει.
3: Για να δούμε.
2: Θα είναι τυχερή αυτή την εβδομάδα. Πάρε και εσύ το κινητό σου όμως και μην τα αφήνεις έτσι. Γιατί εγώ το έχω πει. Δεν έχει καμία απολύτως χρέωση. Δηλαδή εδώ πέρα βγαίνει ο Ευαγγελάτος και λέει με χρέωση 3 ευρώ. Δεν θα κάνουμε. Βγαίνει ο άλλος και λέει 5.
3: Εμάς είναι Viber.
2: Τίποτα.
3: Εμείς
2: τζάμπα. Εντελώς.
3: Και σου παίρνει και 10 δευτερόλεπτα. Γράφει 6-9-4-711-11 τον αριθμό μας.
2: Viber.
3: Το Viber. Το μήνυμά σου γράφει το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Ναύπακτος. Τσουπ το στέλνει, τσουπ έρχεται.
2: Πάμε να δούμε τώρα
3: γρήγορα,
2: και θα πάρεις μέρος στο ταξίδι ή θα το αφήσεις έτσι να περάσει και αυτό. Κατάλαβες.
3: Κρίμα είναι.
2: Και αυτό τα λέω εγώ. Δεν χρεώνεσαι τίποτα. Είναι Viber. Στέλνεις μήνυμα, μπαίνεις στο διαγωνισμό μας. 694-711-11, ονοματεπώνυμο και τη λέξη Ναύπακτος. Γράφεις το μήνυματάκι σου, το στέλνεις εδώ στον Love 97,5.

0: Και εδώ έρχεται ο 80s, 90s και στέλνει μήνυμα και λέει: παιδιά, μιλάτε πάνω στο τραγούδι, το γράφω. Κανονικά έτσι περνάτε αυτό το ραδιόφωνο. Λέτε να παίρνετε τηλέφωνο και λέει: μην μιλάτε στο τραγούδι γιατί γράφω. Μου το χαλάσατε στο τέλος. Λοιπόν, παιδιά, να σα πω κάτι. Θέλει πάρα πολύ προσοχή στους δρόμους, να ξέρετε.
1: Θέλει πολύ προσοχή γενικότερα.
0: Δηλαδή, βλέπω ρε παιδί μου πάλι αυτό το καιρό τόσα τα αλκοτές, τόσες φασαρίες. Λέμε κάθε μέρα και πάλι βλέπεις τόσα τροχαία. Στρίβουνε στα περνάνε τα στο, περνάνε τα κόκκινα, στρίβουν ανάποδα, κάνουν επιτόπου.
1: Αυτό
0: δηλαδή...
1: με το κόκκινο.
0: Δεν υπάρχει.
1: Αυτό με το κόκκινο, πραγματικά που το περνά συνειδητά.
0: Και πρόσεξε,
1: το κόκκινο
0: επειδή...
1: μπορεί να με κάνει τρελή.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: θα
0: ναι.
1: ήθελα πραγματικά να υπήρχε ένα νόμο που να εμφανίζεται ξαφνικά από το πουθενά ένα άνθρωπο τροχέα και να σου παίρνει εφόρου ζωή.
0: Και τα σόβρακα. Και τα σόβρακα.
1: Γιατί οι περισσότεροι.
0: Και όχι, πρόσεξε να δει τώρα. Υπάρχει αυτό το κόκκινο που τρέχει τελευταία στιγμή να προλάβει και περνά από πορτοκαλί σε κόκκινο. Δηλαδή λε που πάλι απογορεύεται. Δεν τίθεται θέμα.
1: Όταν
0: το πορτοκαλί στο νου σου, στο πορτοκαλί πρέπει να ζαλά, στο κόκκινο σταματά. Αλλά θέλω να σου πω, υπάρχουν κάποιοι που είναι τόσο θρασίτατοι.
1: Αυτό.
0: Οι οποίοι είναι κόκκινο, αναμένο και το περνά, ρε φίλε. Το
1: περνά,
0: το περνά. Βγαίνω εκεί πέρα.
1: Εφόρου ζωή στο δίπλωμα, παιδιά. Και πραγματικά, αν το μπορούσα, αυτό θα έκανα.
0: Ναι, δηλαδή και πραγματικά. Βλέπει τώρα, χάνονται κάτι, παιδιά, βλέπει κάθε μέρα. Όχι μόνο μικρή, και μεγάλη. Και μεγάλη. Χτυπάει, παιδιά, είπα εγώ μεγάλη. Βλέπει κάτι 50, 52, 52. Δηλαδή, νέοι άνθρωποι. Σε παρακαλώ, νέοι άνθρωποι.
1: Οριακά μεγάλη.
0: Όχι. Καθόλου.
1: Ναι.
0: Νέα παιδιά από και 25 και 26. Δηλαδή από το τίποτα. Δηλαδή,
1: πολύ...
0: επειδή κάποιο αποφάσισε να περάσει με κόκκινο, ρε φίλε. Δεν γίνεται.
1: Κρίμα.
0: Προσοχή, παιδιά, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Προσοχή πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, εμείς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γενικότερα στη ζωή μας. Γιατί η ζωή έχει πολλά απρόοπτα. Έχει πράγματα που δεν τα περιμένουμε και ξαφνικά όλα αλλάζουν. Υπάρχουν τα προγράμματα Synet Health τη Συνδέα που είναι δίπλα όταν η ζωή φαίνεται πάνω κάτω, προσφέροντας αξιόπιστη νοσοκομιακή κάλυψη και πραγματική υποστήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Συνδέα το συν στην ασφάλειά σου. Μάθε περισσότερα στο συνδέα.gr ή συμβουλέψου τον ασφαλιστή σου.

0: Έλα καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Τρίτη και 13, μην το βάζετε κάτω. Δεν
1: όλα
0: πειράζει.
1: Καλά θα πάνε.
0: Σιγά τώρα, γιατί τις άλλες μέρες ήταν καλύτερα.
1: Έλαντε.
0: Το τρίτη και 13 περίμενε.
1: Δηλαδή,
0: συγγνώμη.
1: Λοιπόν. Είχαμε εξέγερση στα λιμάνια.
0: Ναι. Ήμασταν έτσι. Μα αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, έχετε τρίτη και 13. Ό,τι θα συμβεί. Τι να συμβεί, έχουν συμβεί όλη τη χρονιά τα μαλλιοκεφαλά του. Δηλαδή,
1: το
0: τρίτη και 13 τώρα μας πείραξε. Μας πείτε. Λοιπόν, τρίτη και 13, ξετρίτη και 13, να ξέρετε ότι εμείς έχουμε μεγάλο διαγωνισμό. Μεγάλο διαγωνισμό για το αυτοκινητάκι μας. Γιατί ξέρω ότι είναι πάρα πολλά τα έξοδα, ότι είναι πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία έχετε να πληρώσετε, πάρα πολλά τα οικονομικά που τρέχουν δεξιά και αριστερά. Γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε μια χώρα που περνάμε πάρα πολύ ωραία οικονομικά.
1: Πολύ καλέ,
0: αλλά εντάξει, κάποιοι μπορεί να δυσκολεύονται. Για κάποιους λέω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: επίσης ψάχνουμε ανθρώπους αξιόπιστους. Γιατί
0: έχουμε
1: το αυτοκίνητό μας και δεν ξέρουμε, θέλουμε να το πάμε σε ένα συνεργείο που να είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει πολύ σωστή δουλειά.
0: Και να μην πληρώσεις μια περιουσία.
1: Αυτό. Ότι θα έρθει ο μάστορας και δεν θα σου πει ότι ξέρεις κάτι, φιλαράκι, εσύ δεν ξέρεις, ξέρω εγώ, ότι αυτό που η ζημιά κάνει, ας πούμε, παράδειγμα, σου λέω εγώ τώρα 500 ευρώ και η ζημιά να κάνει 100.
0: Ναι,
1: και να σε κλέβει, ας πούμε.
0: Πρέπει να έχεις ένα σοβαρό συνεργείο, ειδικά για το αυτοκίνητο, γιατί πολλές φορές ξέρεις, επειδή τρέχουν τα άλλα έξοδα, βάζουμε στην άκρη το αυτοκίνητο.
1: Όχι,
0: δεν πειράζει, αργότερα θα κάνω κοινό,
1: τέτοια
0: δεν είναι. Δεν είναι. Πρέπει να είναι το αυτοκίνητο έτσι όπως πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι σωστά φτιαγμένο, περιποιημένο, φροντισμένο για να μπορέσει να κυκλοφορήσει σωστά στους δρόμους, γιατί είπαμε, δεν κινδυνεύεις μόνο εσύ, κινδυνεύουν και οι άλλοι.
1: Εννοείται.
0: Οπότε πολύ σημαντικό.
1: Και αν λοιπόν, ένα συνεργείο αυτοκινήτου, το οποίο θα είναι αξιόπιστο, το οποίο οι άνθρωποι εκεί ξέρουν πολύ καλά, έχουν εμπειρία και έχουν και φανταστικές προσιτές τιμές. Μιλάμε για το Keratsas Racing Service.
0: Έτσι. Εκεί να πας στο αυτοκίνητό σου, είτε είναι παλιότερο, γιατί να ξέρετε και τα παλιότερα αυτοκίνητα, ειδικά στην Keratsas Racing Service, να ξέρετε ότι τα φροντίζουν και τα κάνουν λουλούδι. Έχω δει και κάτι παλιά-παλιά, mm-hmm. δηλαδή τα οποία τα έχουν κάνει παιδιά. Δεν μπορείτε να τα φανταστείτε. Γιατί εκεί πέρα είναι συνεργείο παντός τύπου,
1: ναι.
0: κάνει και συντήρηση παντός τύπου, έχει και συντήρηση και μηχανολογικές εργασίες, έχει γενικό ημερικό σέρβις, αλλά έχει και επισκευές και βελτιώσεις.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, αν θες να το βελτιώσεις λιγάκι, να το φτιάξεις λίγο έτσι, να είναι ωραίο. Μπορεί να έχεις ένα παλιό αυτοκίνητο συλλεκτικό,
1: ναι.
0: που να μην ξέρεις τι να το κάνεις. Το πας στον Keratsa, στο φτιάξεις, το κάνει λουλούδι. Mm. Να βγαίνεις στον δρόμο και να κοιτάζουν και να λένε πόρε, φίλε. Κοίτα τώρα αυτοκίνητα.
1: Βλέπεις στον δρόμο πραγματικά κάτι καλοδιατηρημένα παλιά αυτοκίνητα και τα χαλβαδιάζεις και λες τι ωραία, ρε παιδί μου. Τι ωραία ελληνικά που μιλάμε εντωμεταξύ. Χαλβαδιάζεις. Τι ωραία, γιατί μιλάμε τώρα τα πτυχία, δηλαδή.
0: Ο Χαλβάς δεν κατάλαβα. Γιατί ο Χαλβά τρώγανε μόνο οι φτωχοί, μόνο οι μάγκες. Δηλαδή οι άλλοι δεν τρώγανε Χαλβά, οι περιοπείς.
1: Βεβαίως, εννοείται.
0: Λοιπόν, η εταιρεία Keratsas Racing Service φροντίζει για την άμεση και τη σωστή εξυπηρέτησή σας, υπεύθυνα, άμεσα, αποτελεσματικά και σε τιμές προσιτές, παιδιά που είναι και το ζητούμενο. Εξειδικευμένο προσωπικό, όπως είπε και η Ιωάννα, φροντίζουν και την παραμικρή λεπτομέρεια με τα πιο αξιόπιστα ανταλλακτικά, αλλά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εσύ λοιπόν έχεις την ευκαιρία να διεκδικήσεις και να κερδίσεις ένα σέρβις αξίας ολοκληρωμένο σέρβις. 350 ευρώ.
1: Mm-hmm.
0: 350 ευρώ και ξένιασες. Έκανες το σέρβις λουλούδι.
1: Εννοείται.
0: Μετά, να ξέρεις, δεν θα φύγεις ποτέ από τον Keratsa. Θα πας μια φορά, θα κάνεις σέρβις.
1: Αυτό είναι το.
0: Θα φύγεις μετά και θα πεις αυτό είναι ρε
1: αυτό είναι το θέμα. Χρυσοστόμου Σμύρνης 17 στον Πειραιά. Keratsas Racing Services διεκδικείτε ένα πλήρες σέρβις αξίας 350 ευρώ. Στέλνετε μήνυμα στο Viber 694-700-1111. Ονοματεπώνυμο και σέρβις γράφετε.
0: Έτσι.
1: Καλή επιτυχία.
0: Ονοματεπώνυμο και σέρβις. Καλή επιτυχία σε όλους. Κλήρωση την Παρασκευή, παιδιά. 350 ευρώ σέρβις για το αυτοκίνητο. Μην το αφήσετε να περάσει έτσι. Στείλτε το μήνυμά σας. Λοιπόν,
1: φεύγουμε τώρα.
0: Φεύγουμε, έρχεται Βάσο Λούκα.
1: Α,
0: τι.
1: Ναι, έρχεται η Βασούλα. Μα έτσι
0: δεν έρχεται.
1: Στρίζ... Όχι, θα έρθει.
0: Ναι.
1: Αλλά έχω να πω ότι αύριο έχουμε αφιέρωμα. Είναι Τετάρτη.
0: Αχού και έχουμε αφιέρωμα.
1: Έχουμε λοιπόν αφιέρωμα. Αύριο λοιπόν, μικρή και μεγάλη, κορίτσια και αγόρια, θα μιλήσουμε
0: ναι.
1: για τον ύπνο.
0: Έλα ρε, έχει τραγούδια για τον ύπνο.
1: Αν έχει, λέει. Δεν θα τα ακούσουμε όλα, σας το λέω εξ αρχής.
0: Α, να τόσο
1: ξέρετε,
0: πολλά.
1: Είναι τόσο πολλά τα τραγούδια που θα κάνουμε και part 2.
0: Περίμενε.
1: Λοιπόν,
0: μη σας λέω, μη μιλάτε, το κορίτσι μου κοιμάται.
1: Αγιά σου.
0: Ωραίο.
1: Τραγούδια που έχουν μέσα στο στίχο τη λέξη ύπνος ή το ρήμα κοιμάμαι.
0: Κοιμάμαι.
1: Κοιμάμαι, κοιμάσαι, κοιμάται και
0: κοιμάμαι, ύπνος.
1: Όχι θα... όνειρα.
0: Το όνειρα θα
1: είναι άλλο αφιέρωμα.
0: Άλλη κατηγορία το όνειρα.
1: Να μιλήσουμε για τον ύπνο και για το κοιμάμαι.
0: Σωστό.
1: Ελληνικά και ξένα τραγούδια. Στείλτε μήνυμα, αν σας έρχεται κάποιο τέτοιο τραγούδι στο μυαλό.
0: Το Sleeping Satellite παίζει.
1: Yes.
0: Wow,
1: yes, my friend.
0: Ωραία, πάρα πολύ.
1: Αύριο τα υπόλοιπα. Μη με ξυπνά από τι 6 τα στρουμπάκια φυσικά.
0: Σωστό.
1: Μπράβο,
0: για να σα δω λοιπόν. Στείλτε και τα δικά σας τραγούδια 694-711-11. Να είστε καλά, να μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7. Βάσο Λούκα για τις επόμενες ώρες. Από 3 ώρες, μα όχι τις επόμενες ώρες. Μέχρι το βράδυ. Θα είναι συνέχεια η Βάσο Λούκα. Συνέχεια μέχρι το βράδυ.
1: Μέχρι να έρθουμε εμείς αύριο το πρωί στις 7, εδώ θα είναι η Βάσο Λούκα.
0: Αχ, φιλιά πολλά σε όλους. Αχού και θα περάσουμε τέλεια.

0: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
1: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
5: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
4: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 Sleeping Satellite και σας καλημερίζω γλυκά γλυκά. Αν και οι περισσότεροι τέτοια ώρα είστε στο πόδι, είμαστε, κάποιοι μπορεί και να χουζουρεύετε ακόμη. Λίγο καιρός, λίγο γιατί μπορείτε, σηκωθείτε σιγά σιγά, έλα εντάξει ζηλεύουμε αλλά σηκωθείτε, καφεδάκι και εγώ στις μουσικάρες, να είστε μαζί μας. Είμαι η Βάσο Λιούκα. Κοντά σας μέχρι τη μία. Το καμπαλάκι μου στραβά φόρεσα και άντε για χαρά. Όχι ακόμη, εντάξει, ακόμη δεν ήρθαμε. Ο Κώστας ο Μπίγαλης.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Love 97,5 θα είναι 48 ώρες η νέα κακοκαιρία μέσα και η Αττική. Εγώ είχα ακούσει μέχρι Πέμπτη, πάνω κάτω τέλος πάντων 2 με 3 μέρες. Ωστόσο οι μετεωρολόγοι συμφωνούν σε ένα, ότι θα έχουμε έντονα φαινόμενα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ελπίζω σε ανεκτά για τη γη μας επίπεδα και για όλους μας και όχι βροχές καταστροφές, βροχές ενώ σε 2 ώρες ενός έτους. Άντε πια αρκετά. Ισχυρή άνεμη επίσης είναι φθινόπωρο. Οι βροχές μέσα στο πρόγραμμα, φυσικά με ένα όριο. Τώρα μου λες, κάνεις παραγγελιά, βρεβάσω. Εντάξει, μπορεί να πιάσει, που ξέρεις. Τέλος πάντων, ήδη έχουν αρχίσει τα φαινόμενα από τη Δυτική Ελλάδα. Υπομονή, θα περάσει. Love 97,5.

Η Αθήνα επιστρέφει. Τα φώτα ανάβουν. Οι δρόμοι γεμίζουν. Και το soundtrack της πόλης παίζει εδώ. Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Είναι ένας τύπος,
2: ναι,
1: ο οποίος σκέφτεται, ρε παιδί μου, το πόσο τρελό καμάκι είναι.
2: Μάλιστα.
1: Σκεφτόταν αυτός, λέει, εγώ είμαι τρελό καμάκι, δεν με πιάνει κανείς, έχω διαβάσει τόσα Άρλεκιν που δεν με πιάνει κανείς το καμάκι. Ξαφνικά περνάει μια κοπέλα από μπροστά. Ωραία. Λέει αυτός, καλησπέρα σας. Λέει αυτή, καλησπέρα. Λέει, τα μάτια σου είναι σαν να φωτίζει ο πρωινός ήλιος μια καταγάλανη θάλασσα, είπε ο Στίβ.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
4: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330 ml, 2 συν 1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά, αλλά και Άζαξ καθαριστικά. Γαλαξίας.
5: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
7: Σωστά το πας. Λαβ 97,5.
6: Μπράβο, συνεχίζουμε.

Love 97,5. Εντάξει, ελληνική κουζίνα πέρα από αγαπημένη μας. Με αυτή ευτυχώς έχουμε μεγαλώσει. Που να ήμασταν Σουηδοί να μεγαλώνουμε με σούπες και βραστά. Όχι, είναι η καλύτερη. Ας είμαστε ρεαλιστές. Όσο να λες θα απολαύσω γαλλική κουζίνα, πάω σήμερα σε ένα γαλλικό ατμόσφαιρα ή ταϊλανδέζικο ή ό,τι άλλο, σαν το ελληνικό ταβερνάκι δεν θα φας και δεν θα χορτάσεις. Τσιροσαλάτα, παστίτσιο, παϊδάκια, χωριάτικη μουσακά σαν να παίρνω παραγγελία, αλλά δεν τελειώνει ο κατάλογος. Άπειρες γευστικές επιλογές. Στην κουζίνα μας λατρεύουν λοιπόν και πολλοί ξένοι stars. Διάβαζα για τα καλύτερά τους. Ας πούμε η Κέιτι Μίντλετον λατρεύει τις ελιές, το αγαπημένο της σνακ. Μα από όλα που έχουμε, η ελιά βέβαια βάση πολλών, τη λατρεύω κι εγώ. Tom Hanks αγαπά τα θαλασσινά στα ελληνικά νησιά όμως, όχι να το φάει στο Λος Άντζελες, σε ελληνικό νησάκι ταβερνάκι. Χταπόδι, καβουροσαλάτα, ταραμοσαλάτα λέει. Τζένιφερ Άνιστον, φέτα σπανακόπιτα. Αχ, μας ανοίγει όρεξη. Μαρία Μενούνος, γιαούρτι. Έχει γεμίσει το ψυγείο του γιαούρτι. Εντάξει, έχουμε κι άλλα πολλά. Λιτοδίαιτη, πολύ η Μαρία. Να είναι καλά. Τζέσικα Άλμπα και φτεδάκια με τζατζίκι. Θέλει να η μερακλού, φαίνεται. Αυτά. Αυτά. Σε λίγο θα δώσω. Θα κάνω διαγωνισμό. Ναι, για φαγητό. Τι, μας ανοίξει η όρεξη εδώ. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Λαρ 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Εγώ τι λέω το εννοώ. Μας άνοιξε η όρεξη, θα δώσω γεύμα ή δείπνο στο Κοψίδι παρακαλώ. Και Σαριανή θα πάμε, στη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως 240, Δευτέρα με Παρασκευή. Διαλέξτε μέρα. Ανηφορίζουμε στην όμορφη πράσινη και σαριανή με την αυλή. Έχει το Κοψίδι μία αυλή με πλατάνια, με λουλούδια. Τι ομορφιές μοσχοβολιές. Αλλά κυρίως από το εστιατόριο, από μέσα, από τις σούβλες, από τις γάστρες, από την ελληνική κουζίνα που θα γευτείτε. Παρακαλώ, υπέροχα όλα. Είναι και φίλοι μου εκεί, την αγάπη μου. Ελληνικά προϊόντα αλφα ποιότητας. Θα το καταλάβετε όταν έρθει στο πιάτο σας αυτό που θα παραγγείλετε. Διεκδικήστε λοιπόν γεύμα ή δείπνο στο Κοψίδι, στην Κεσαριανή, που τόσο αγαπάμε, στέλνοντας μήνυμα στο Viber. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη φαγητό. Αποστολή στο 694-711-11. 694-711-11. Καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: ώρα είναι 11.
1: Η αγάπη μας ενώνει, το πάθος που δυναμώνει τα μάτια σου.

0: Η θάλασσα δεν είναι απλώς προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Sofastore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofastore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. Sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λάβε 97,5.

Μπράβο, 97,5 Κούλιο. Εδώ είμαστε και πάλι. Τρίτη φθινοπορεινή. Τρίτη και 13. Τώρα το κατάλαβα. Τώρα θυμήθηκα ότι είναι αυτή η μέρα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ξέρω εγώ τι λέω. Αλλά και γιορτούλα για πολλούς. Καρπός, Αγαθονίκη, Χρύσα, Φλωρεντία και Φλωρέντιος γιορτάζουν. Χρόνια σας πολλά και ευλογημένα. Μουσικάρες σας έχω και αυτή την ώρα από 80s, 90s, Zeros. Είμαι η Βάσο Λούκα. Είναι ο Αλκαίος στην παρέα μας. Αμέσως τώρα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβεν 97,5. Αχα, του Noah's Better Supermarket στη Φιλανδία. Με ροζ καλάθι αγορών. Τι εννοώ? Αν πάρεις, λέει, το ροζ καλάθι στα συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ, αντί για το συνηθισμένο, για να κάνεις τα ψώνια σου, δείχνεις ότι είσαι ελεύθερος, διαθέσιμος, ανοιχτός στο να σε πλησιάσει κάποιος για γνωριμία. Εγώ θα ντρεπόμουν. Ναι, είναι σαν να βγήκα στο πασάρι, για να λοιπόν στο πασάρι. Κάπως μου κάνει. Θα μου πεις άλλη νοοτροπία οι Σκανδιναβοί, οι οποίοι, λέει, βαρέθηκαν πια με τις εφαρμογές γνωριμιών. Α, το έχουν ρίξει εκεί. Μάλιστα. Το ενδεχόμενο μιας εξόδου, να βγεις με φίλους σου, να φλερτάρεις εκεί απέναντι, όπως κάναμε τουλάχιστον μέχρι τα 90s, όχι? Τι συνέβη και το χάσατε αυτό οι νεότεροι? Και όλα πια με ένα πληκτρολόγιο, δεν βαρθήκατε? Εγώ πιστεύω πως αυτή η γενιά τώρα που έρχεται θα τα αλλάξει πάλι. Και μπράβο της, προκαταβολικά. Έμα, Love 97,5.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες.

0: εκδηλώσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
4: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
5: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
4: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
6: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
7: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
8: Εγώ αποφασίζω.
7: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα.
9: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Για πες μου, θέλεις να βοηθήσεις και εσύ, εσύ, να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμη καλύτερο? Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις την κοινότητα του Love 97,5 στο Viber, Love 97,5 Athens, από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί... έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνει σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan και την Caronis ηλεκτρικά.

97,5. Λοιπόν, ένα μικρό ιτσιμπίτσι αστρολογικό θα σας πω. Καρκίνοι, σκορπιοί, ταύροι και τοξότες αυτή την εβδομάδα ευνοείστε πολύ. Φροντίζουν οι πλανήτες γι' αυτό. Ταύροι και καρκίνοι, όμορφες εξελίξεις στις σχέσεις θα έχετε. Σκορπιοί, εστιάστε σε εσάς. Με τη σελήνη στο ζώδιό σας θα είναι εύκολο να παρασυρθείτε σε απολαύσεις. Τι λες? Τέλος, τοξότες, ξεκουραστείτε. Δώστε προτεραιότητα στον εαυτό σας. Για περισσότερα έρχεται στο φινάλε της εκπομπής μας η Νεφέλη Ουρανού, φυσικά με τις αστρολογικές προβλέψεις.

Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις? Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
1: Και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Ψάχνετε ποιοτικά χαλιά, μοντέρνα ή κλασικά? Στη Mogadam Carpets φέρνουμε τα καλύτερα περσικά χαλιά απευθείας από την πηγή για την Ελλάδα στις καλύτερες τιμές. Mogadam Carpets. Εγγύηση γνησιότητας και ποιότητας. Χαριλάου Τρικούπη 159 Κηφισιά και για online αγορές mogadamcarpets.com.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220 προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Άβεν 97,5, Τρίτη και 13. Εμένα μου θυμίζει την αγαπημένη ταινία με τον Νίκο Σταυρίδη που ήταν προληπτικός, γιατί κατά τα άλλα εμείς είμαστε προληπτικοί. Εντάξει, ως λίγο. Όχι να το παρατραβάμε να πεις, ή καθόλου, ακόμη καλύτερα. Με Army of Lover ξεκίνησε η τρίτη μας η ώρα, όπως και να έχει. Είμαι η Βάσο Λούκα και τώρα που μιλάμε και τα λέμε κοντά σας, μέχρι τη μία δηλαδή. Άλλη μία ώρα με μουσικάρες αγαπημένες από 80s, 90s, 0s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Πρωινά στην κίνηση. Απογεύματα στην πόλη. Βραδιές που θέλουν τη σωστή μουσική. Όλη μέρα, Love 97,5.

Love 97,5. Άκου το διαβάζω. Ένα στου 4 Έλληνε εφήβου, τα παιδιά μα, θέλει να γίνει influencer, σύμφωνα με έρευνα. Influencer, ε. Αχ, δεν φταίνε τα παιδιά, φυσικά. Εντάξει, το ξέρουμε όλοι. Κοινό μυστικό. Παιδιά, απευθύνομαι στου μικρού μα φίλου, του εφήβου. Δεν υπάρχουν πιο influencer, top μάλιστα, από επιστήμονες που σώζουν ζωές, σώζουν ανθρώπους, όπως και γονείς, επίσης influencer εντός αγωγικών, που κάνουν και δύο και τρεις δουλειές για να μην λείπει τίποτα στην οικογένεια, σε εκείνους που προσφέρουν σιωπηλά σε ανθρώπους κοινωνίες που έχουν ανάγκες. Γνώμη δική μου, έτσι. Ποιητές, εκπαιδευτικούς, άνθρωποι των γραμμάτων, όλοι αυτοί οι influencer, οι πραγματικοί όμως, και ζουν ανάμεσά μας. Αυτό, τίποτα άλλο. Το ρίχνω στο τραπέζι. Τροφή για σκέψη. Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεμάτικας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Είναι ένας τύπος,
2: ναι,
1: ο οποίος σκέφτεται, ρε παιδί μου, το πόσο τρελό καμάκι είναι.
2: Μάλιστα.
1: Σκεφτόταν αυτός, λέει, εγώ είμαι τρελό καμάκι, δεν με πιάνει κανείς, έχω διαβάσει τόσο Άρλεκιν που δεν με πιάνει κανείς το καμάκι. Ξαφνικά περνάει μια κοπέλα από μπροστά. Ωραία. Λέει αυτός, καλησπέρα σας. Λέει αυτή, καλησπέρα. Λέει, τα μάτια σου είναι σαν να φωτίζει ο πρωινός ήλιος μια καταγάλανη θάλασσα, είπε ο Στίβ.
0: Δημήτρης Ψεμάτικας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε

0: Δαμίδη σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Σας άρεσε, πουλάκια μου, lovers μου, το θέμα των παιδιών μας χθες, του Δημήτρη και της Ιωάννας, για το αν παραγγέλνουμε λίγα στο τραπέζι όταν πάμε σε ένα ταβερνάκι και ξαναπαραγγέλνουμε μετά, ή όπως θέλει η Ιωάννα μας, το τραπέζι πρέπει να είναι γεμάτο, να μην φαίνεται τραπεζομάντιλο. Οι περισσότεροι είστε σχολής Δημήτρη, Αλίκη, Βασιλική, Ξένια, Φόφη, Ελένη, Δημήτρη, Ευρυπίδη μου, ίσα με την Ιωάννεση. Μη σου πω κι εγώ. Καλά τα λέει και ο Δημήτρης, αλλά πρώτα χορτάνει το μάτι. Τι να είναι, ένα τραπέζι τσουρούτικο? Πάρε αυτά που είναι να πάρεις και να σου πω κάτι. Έλληνες είμαστε. Δεν θα πάει τίποτα χαμένο. Θα φαγωθούν. Πάρτε και πακέτο. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβενεν 7,5, σας αφήνω, ήρθε η ώρα. Πέρασαμε όμορφα. Και αύριο το ίδιο. 10 Νταν, υπενθυμίζω. Σε λίγο η νεφέλη ουρανού με τις αστρολογικές της προβλέψεις. Αμέσως μετά έρχεται ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι εδώ. Από τη Βάσο Λούκα πολλά πολλά φιλιά. Να σας προσέχετε. Γεια σας.

0: είναι τα άστρα για σένα σήμερα? Έρωτας, τύχη, χρήμα ή απλά υπομονή? Τα ζώδια της ημέρας με την Νεφέλη Ουρανού.
1: Καλημέρα αγαπημένα μου πλάσματα του σύμπαντος. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και είναι 3η 13 Οκτωβρίου. Τα άστρα σήμερα φέρνουν εκπλήξεις, έντονη διάθεση και μεγάλες προσδοκίες. Ωραία όλα αυτά, αλλά ας μην περιμένουμε να μας λύσει ο Δίας και το πρόβλημα με το πάρκινγκ. Κριέ μου, μια απρόσμενη πρόταση σε βάζει σε σκέψεις. Μην πεις αμέσως ναι. Ταύρε μου, κάποιος σε πλησιάζει με καλές προθέσεις. Άφησε λίγο τις άμυνες. Δίδυμε, μια εκκρεμότητα επιτέλους προχωρά. Μην ανοίξεις άλλες τρεις για να μην βαριέσαι. Καρκίνε μου, το φλερτ παίρνει φωτιά. Πρόσεξε μόνο μην ερωτευτείς επειδή σου έβαλαν καρδούλα. Λιοντάρι μου, μια ευχάριστη είδηση σου φτιάχνει τη διάθεση. Μοιράσου τη χαρά σου. Παρθένε μου, μια πληροφορία αλλάζει τα σχέδιά σου. Δεν πειράζει, θα φτιάξεις καινούριο Excel. Ζυγέ μου, κάτι που περίμενες αρχίζει να αποδίδει. Δείξε εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Σκορπιέ μου, ο μαγνητισμός σου σήμερα είναι στα ύψη. Χρησιμοποίησε τον για καλό, όχι για να τρελάνεις κόσμο. Τοξότη μου, μια αποκάλυψη σου λύνει απορίες. Επιτέλους θα σταματήσεις να φτιάχνεις σενάρια. Εγώ και ρε, μια φιλική επαφή μπορεί να γίνει πολύτιμη. Μην αντιμετωπίζεις κάθε καφέ σαν επαγγελματικό ραντεβού. Υδροχόε μου, μια πρωτότυπη ιδέα τραβάει την προσοχή. Τόλμησε να την παρουσιάσεις. Και ηχθή μου, μια μικρή αλλαγή στην καθημερινότητα σε ανανεώνει. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις χώρα, αρκεί να αλλάξεις διαδρομή. Και αυτά ήταν τα άστρα, είμαι η Νεφέλη Ουρανού και αύριο θα ξανακοιτάξω ψηλά για να ξέρετε εσείς τι σας περιμένει εδώ κάτω.

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Κάποιες έξοδοι δεν είναι απλώς φαγητό, είναι εμπειρία. Στην Ίκαια, στον πολυχώρο Μάνος Λοΐζος, υπάρχει ένα μέρος που σε κάνει να νιώθεις σαν καλεσμένος σε σπίτι φίλων. Ο Μίμης και η Άννα. Γιατί οι καλύτερες στιγμές θέλουν καλή παρέα και ακόμα καλύτερο φαγητό. Ο Μίμης και η Άννα. Θιβών 245. Νίκαια. Κρατήσεις 213-014-4642.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
4: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 σας περιμένω στο Κόντρα με όλα τα πρόσωπα της επικαιρότητας για να δώσουν απαντήσεις.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Λίγο μετά τη μία στο Love στους 97,5, μία μέρα που χρειάζεται θετικότητα. Χρειάζονται ευχές να είναι η ζωή στα ρόδινα, όπως ακριβώς τραγούδησε η Grace Jones, ανοίγοντας τη σημερινή εκπομπή με ένα ραβείο γος. Γιατί τα λέω όλα αυτά, μα φυσικά επειδή είναι όχι απλά Τρίτη, αλλά Τρίτη και 13. Οπότε καταλαβαίνετε, εμείς οι δεδομένα. Προληπτική ανακατητής το παθαίνουμε. Μέχρι και τις 3 θα πάμε παρέα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε κοντά μας. Μέχρι εκείνη την ώρα θα είναι εδώ στο μικρόφωνο του Λάβ ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος με αγαπημένα κομμάτια. Συνεχίζεται το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή. Σε λίγο η Δέσποινα Βανδύ θα μας θυμίσει ένα γιατρικό. Θα προηγηθούν ψέματα. Για την αλήθεια, για την ακρίβεια, μικρά ψέματα. Είναι οι Fleetwood Mac που θα τραγουδήσουν Little Lies. Και πριν από όλα αυτά, πάμε από μια ζωή στα ρόδινα σε πολύ αγαπησιάρικο σκηνικό. Όταν η αγάπη είναι ζάλι, την γράφουν τα αδέρφια Αντρέας και Θάνος Μικρούτσικος και την ερμηνεύει μοναδικά η Χαρούλα Αλεξίου. Αυτά είναι τα κομμάτια που έρχονται ευθύς αμέσως για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή, αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 3, που είναι βέβαιο ότι θα την έχετε.

υπέροχη μουσική συνάντηση της Barbara Streisand με τον Don Johnson, που έτσι και αλλιώς είχατε τις συναντήσεις τους τότε, στα τέλη των 80's, μιας και ήταν και ζευγάρι. Υπέροχο τραγούδι που ερμήνευσαν μαζί τότε από το ομότιτλο άλμπουμ που κυκλοφορούσε η Barbara Streisand, το ατμοσφαιρικό Till I Loved You, που μόλις ακούσαμε εδώ στο Love και τους 97,5. Εδώ που σας θυμίζω ότι αξίζει να αφιερώσετε μόνο λίγα λεπτά για να μπείτε στην online μουσική μας έρευνα, που θα βρείτε στην κοινότητα του Love 97,5 στο Viber, στη διεύθυνση love97.5 Athens από κινητό, tablet ή PC. Ακούτε αποσπάσματα των τραγουδιών και μας λέτε τη γνώμη σας, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάτε, και φυσικά με τη συμμετοχή σας μπαίνετε και στην κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Όλα αυτά μέσω της έρευνας του Love 97,5, όπου συνεχίζουμε μουσικά, αφού σας θυμίσω βέβαια ότι επικοινωνούμε και σήμερα με δύο τρόπους, είτε στο Viber του Love που μόλις προανέφερα μπορείτε να στείλετε μηνύματα, είτε μέσω του site μας loveradio.gr για μηνύματα αλλά και για ακρόαση μέσω διαδικτύου, για ακρόαση της εκπομπής και αγαπημένων κομματιών όπως αυτό που έρχεται ευθύς αμέσως.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
4: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5 λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο κομμάτι, την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Κλασική βόλτα μας και επίσκεψή μας στο χώρο της τέχνης μέσω ταινιών και σειρών που σας προτείνω από τις πολλές πλατφόρμες που έχουμε πλέον στη διάθεσή μας. Πάμε να επισκεφτούμε σήμερα την πλατφόρμα Disney Plus, γιατί εκεί βρήκα μια οσκαρική ταινία, την οποία και σας συνιστώ. Είναι ταινία που χάρισε το Όσκαρ δεύτερου αντρικού ρόλου στον Κιέραν Κάλκιν. Ο Κιέραν Κάλκιν είναι ο αδερφός του Μακόλεϊ Κάλκιν, ξέρετε, του Μόνος στο Σπίτι, ο οποίος καταφέρνει σε αυτή την ταινία με τίτλο A Real Pain, ελληνικός τίτλος Αληθινός Πόνος, να κλέβει πραγματικά την παράσταση από τον κεντρικό πρωταγωνιστή που είναι και ο δημιουργός της ταινίας, και με αυτόν τον τρόπο τελικά να σαρώνει όλα τα βραβεία, γιατί στα Όσκαρ δεν κέρδισε μόνο ο Κιέραν Κάλκιν το Β' αντρικού ρόλου, αλλά το κέρδισε και στα βραβεία SAG, ξέρετε, των ηθοποιών, και στις Χρυσές Σφαίρες και στα Βρετανικά Όσκαρ τα Μπάφτα. Γενικότερα μία καλή ταινία, η οποία πήρε και βραβείο Όσκαρ σεναρίου, αν θυμάμαι καλά, και γενικά και σε άλλα βραβεία διακρίθηκε στη συγκεκριμένη κατηγορία. Δεν μπορώ να πω ότι τρελάστηκα με το σενάριο, ότι βρήκα ότι το σενάριο πραγματικά ήταν κάτι τόσο exceptional, ώστε να έχει πάρει βραβεία και Όσκαρ σεναρίου, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Κιέραν Κάλκιν πραγματικά κλέβει παράσταση, του άξιζε το Όσκαρ δεύτερου αντρικού ρόλου. Βέβαια, δεν ξέρω αν σας πιάνει και εσάς αυτό το μικρό, έτσι μια μικρή πίκρα που με πιάνει εμένα, λέω, κοίτα τον καημένο τον Μακόλεϊ Κάλκιν, τον μεγκαστάρ των ταινιών Μόνο στο Σπίτι, που τελικά, ενώ θα μπορούσε να βραβευτεί αυτός, να βρει αυτός ένα ρόλο, είναι και θέμα τύχης που να του ταιριάζει και να τον αναδείξει τόσες δεκαετίες και μεσήλικα πλέον σε μια άλλη βαθμίδα, έτσι, ηθοποιού, και να παίρνει ένα σημαντικό βραβείο, τελικά η τύχη έλαχε στον αδερφό του, τον Κιέραν Κάλκιν. Είναι λοιπόν η ταινία A Real Pain, ή αλλιώς Αληθινός Πόνος, στην πλατφόρμα Disney Plus.

0: μου φορά.
1: 24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Σαλέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Κόντρα News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
3: Παγόβουνο. Μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες. Γιάννης Ζουγανέλης. Γιάννης Τσιμιτσέλης. Κατερίνα Γερονικολού. Θανάσης Πατριαρχέας. Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Παγόβουνο. Στο θέατρο Έμπαση.
4: Θα πνιγείτε στα γέλια.
3: Αλλά μη φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λίγο μετά τις 2 με βόλτα στο διάστημα με τον Spacer από την Σέιλα. Σας υποδεχθήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, μια ιδιαίτερη μέρα, μια Τρίτη που έτσι κι αλλιώς βασί ερευνών, όπως έχουμε σχολιάσει πολλές φορές στην εκπομπή, δεν θεωρείται από τις πιο αγαπημένες ημέρες εβδομάδας. Είναι πιο δύσκολη σου λέει ψυχολογικά και από τη Δευτέρα, γιατί Δευτέρα ο άνθρωπος έχει προετοιμαστεί. Ψυχολογικά ότι αρχίζει μια νέα εργάσιμη εβδομάδα, αλλά η Τρίτη είναι εκεί που νιώθει βάσει ερευνών πάντα και διαφόρων γκάλων που έχουν γίνει ότι υπάρχει ακόμα ζόρι μέχρι να έρθει πιο κοντά του Σαββατοκύριακο και ότι απέχει πάρα πολύ. Πόσο μάλλον λοιπόν όταν είναι και Τρίτη και 13 όπως σήμερα, καλή ώρα. Μέχρι και τη Τρίτη είναι κοντά σα όπως ήταν ο Γιαννόπουλος που το παίζει ότι δεν τον νοιάζει, όπως θα τραγουδήσει σε λίγο η Ελένη Δήμου. Γιατί εντάξει, εμείς οι προληπτικοί και να το παίζουμε χαΐστες όταν είναι Παρασκευή 13 ή Τρίτη και 13, ένα κάτι τίσμα πιάνει. Έρχονται και άλλα αγαπημένα κομμάτια εκτός από την Ελένη Δήμου. Σε λίγο ορκίσου θα τραγουδήσει η Αλέξια, αλλά και Dancing in the Dark, ένας Bruce Springsteen από την καλύτερη εποχή της καριέρας του. Είναι τα κομμάτια λοιπόν που έρχονται. Για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Η Αθήνα επιστρέφει. Τα φώτα ανάβουν. Οι δρόμοι γεμίζουν. Και το soundtrack της πόλης παίζει εδώ. Love 97,5.

Love 97,5 και αυτό κι αν ήταν ένα από τα απόλυτα ερωτικά τραγούδια από τα πιο πετυχημένα όλων των εποχών, ο Lionel Richie και το Hello. Ο Lionel Richie, που για όσους δεν το γνωρίζουν, ήταν ο επικεφαλής, το βασικό μέλος του συγκροτήματος των Commodores, με καταπληκτικές μεγάλες επιτυχίες στα 70s και στα 80s, αλλά εκεί στα 80s ο Lionel Richie αποφάσισε να κάνει τη solo καριέρα του, και βέβαια αυτή στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, όχι μόνο με κομμάτια σαν το Hello, αλλά να θυμίσουμε ότι μαζί με τον Michael Jackson είχε γράψει και το άλλο, το απόλυτο classic We Are The World, το κομμάτι στο οποίο ενώθηκαν 50 και τραγουδιστές κάτω από τον τίτλο USA for Africa, και πήγαν όλα τα έσοδα από εκείνη την τεράστια επιτυχία, φυσικά από τις πωλήσεις στα παιδιά της Αφρικής, που ειδικά τη δεκαετία του 80 αντιμετώπιζαν ακόμα πιο σοβαρά προβλήματα από αυτά που αντιμετώπισαν έτσι κι αλλιώς και τις επόμενες δεκαετίες, και που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σε εκείνη τη μεριά του πλανήτη.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Είναι ένας τύπος και συζητάει με τον ιδιοκτήτη του. Λέει: ξέρετε κύριε Κώστα, θέλω να μου κατεβάσετε το ενίκιο διότι έχει ποντίκια το σπίτι. Του λέει: τι έχει? Ποντίκια, του λέει. Πούντα! Πετάει ο νοικιαστής ένα κομμάτι τυρί, ξαφνικά τσούπ εμφανίζεται ένα ποντίκι. Του λέει: βλέπετε ότι έχει ποντίκια. Τι έλα μωρέ τώρα, του λέει: σιγά τώρα κάνεις έτσι για ένα ποντίκι. Του λέει: είστε καλά, του λέει: τι είναι ποντίκι? Περιμένετε, του λέει. Παίρνει τρία κομμάτια τυρί, το πετάει, ξαφνικά εμφανίζονται πέντε ποντίκια και από πίσω και ένα ψάρι. Του λέει: τι έχει και ψάρι? Του λέει: για την υγρασία δεν σας έχω πει ακόμα. Καλό το σου.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
2: Οκτώβριος στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος.

0: με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
2: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
3: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
4: Εγώ αποφασίζω.
3: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη.
5: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
6: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. ΛΑΒ 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Λίγο πριν από τις 3, πάντα στους 97,5 του ΛΑΒ, εδώ που περάσαμε άλλο ένα δίωρο παρέα, κάνοντας και σήμερα μαζί το μεσημέρι μας λίγο πιο κοντά σε απόγευμα, αν και όπου να είναι θα χειμωνιάσει, και όταν χειμωνιάζει, πραγματικά από τις 3, 4, 5 κυρίως και μετά, αρχίζει να νιώθεις ότι είναι πραγματικά απόγευμα, όχι σαν το καλοκαίρι που είναι μέρα μέχρι τις 8-9 το βράδυ. Από τη μία μέχρι και τώρα ήταν κοντά στο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, πάντα στον αναστερισμό των μεγαλύτερων hits των 80s και των 90s με κάποιες στάσεις στα Zeros. Η Εύη Μαλτέζου ακολουθεί. Θα περάσετε και σήμερα πολύ ωραία μαζί της. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο, που δεν θα είναι Τρίτη και 13, δεν θα έχω λόγο να ανησυχώ. Αύριο στη μία το μεσημέρι λοιπόν θα είμαστε και πάλι παρέα εδώ, στους 97,5 του ΛΑΒ. Τότε ευχές για τα καλύτερα γενικώς σε όλα τα επίπεδα. Γεια χαρά, να είστε καλά.

Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις? Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Μας λείπει life, πάω και μόνος μου.
1: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
0: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Ψάχνετε ποιοτικά χαλιά, μοντέρνα ή κλασικά? Στη Mogadam Carpets φέρνουμε τα καλύτερα περσικά χαλιά απευθείας από την πηγή για την Ελλάδα στις καλύτερες τιμές. Mogadam Carpets. Εγγύηση γνησιότητας και ποιότητας. Χαριλάου Τρικούπη 159 Κηφισιά και για online αγορές mogadamcarpets.com.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 σας περιμένω στο Κόντρα με όλα τα πρόσωπα της επικαιρότητας για να δώσουν απαντήσεις.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Αυτός ο καιρός ακριβώς μας κάνει να θέλουμε να γυρίσουμε στα παλιά, στην παλιά μας γειτονιά. Τότε που μαζευόμασταν μετά το σχολείο στα υπόστεγα με τους φίλους μας για να γελάσουμε και να επικοινωνήσουμε. Δεν είχε σημασία το πού, αρκεί που θα βρισκόμασταν. Ο Λάβε 97,5 σε βοηθάει να θυμηθείς, σε πλημμυρίζει αναμνήσεις με τραγούδια προηγούμενων δεκαετιών που δεν ξεθοριάζουν με τίποτε. Καλησπέρα στην παρέα, εδώ επικοινωνούμε στο Viber 694-711-11 και πίνουμε το δεύτερο, τον καλό, τον παρίστικο, τον καφέ μας μαζί. Σας περιμένουμε με τα μηνύματά σας. Έφη Μαλτέζου στο μικρόφωνο και στην κονσόλα του ήχου ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Φύγαμε!

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ναι, είναι πολλά τα εκατομμύρια τελικά και μπήκε η εφορία στο παιχνίδι. Τα άμαθες, τα άκουσες, θα τα ξανακούσεις. Κάθε θαύμα, παιδιά, τρεις μέρες, άντε τρεις εβδομάδες. Πάντως, το άλμπουμ της Άννας που δεν έχει την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα, το απαγορευμένο, έφτασε στη δεύτερη θέση στα iTunes της Βραζιλίας. Μετά από τη φασαρία, λογικό είναι, βάζουν να ακούσουν κομμάτια τα οποία τις ανήκουν, έτσι μπορεί να τα λέει. Η ξαφνική άνοδος του παλιότερου άλμπουμ που κυκλοφόρησε αρχικά το 2008 στα βραζιλιάνικα charts, κατάφερε να εκτοπίσει τεράστια ονόματα και έμεινε πίσω μόνο από την Αριάννα Γκράντε. Απίστευτο, είδες τελικά η φασαρία είναι διαφήμιση.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
5: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες

φίλος δικός μας ο Αντώνης Ρέμος και live από 21 του Νοέμβρη, ημέρα Παρασκευή, θα εμφανίζονται μαζί με τον Χρήστο Μάστορα στο Nox Athens. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Να πούμε ότι δικαιώθηκε μετά τη μήνυση που κατέθεσε ο Αντώνης κατά influencer, η οποία έγραφε ψευδείς πληροφορίες για εκείνον. Καλά κάνουν οι καλλιτέχνες καμιά φορά και κινούνται νομικά, η οποία βγήκε και ζήτησε δημόσια συγγνώμη. Ναι, όταν γράφουμε πρέπει να διασταυρώνουμε.

Έγιναν τα πράγματα αλλιώς. Έμεινε μόνο ο καπνός. Λοιπόν, θα σου πω επιστημονικά στοιχεία για τη φθορά στις σχέσεις. Πού οφείλεται? Καταρχήν, λένε οι ειδικοί, η κακή επικοινωνία. Η έλλειψη ουσιαστικής ακρόασης. Του μιλάς, παιδί μου, του άλλου και αδιαφορεί. Σου λέει, τι είπες, πώς. Κοιτάει το κινητό του, είναι στην κοσμάρα του. Οπότε εκεί πρέπει να αρχίσεις να προβληματίζεσαι λιγάκι. Διότι υπάρχει μετά η αποξένωση. Υπάρχει και η παγίδα της ρουτίνας, δεύτερη αιτία, η αυτόματη επανάληψη της καθημερινότητας χωρίς νέες εμπειρίες, χωρίς κοινό χρόνο. Μετά αλλάζει και το σεξ. Γίνεται κρύο, διεκπεριωτικό, αδιάφορο. Υπάρχει αυτό στα ζευγάρια που συμβαίνει κυρίως μετά την συγκατοίκηση, την παρατεταμένη, έτσι. Όταν δεις αυτά τα σημάδια, εσύ πάρε τα κουβαδάκια σου και πήγαινε σε άλλη παραλία, με ό,τι καιρό κι αν κάνει.

0: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
1: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
0: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Auto Gas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
4: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
3: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά ανά λίτρο από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
5: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Κόντρα Νιούς. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
7: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

You are always on my mind. Σε σκέφτομαι. Ωραίο μήνυμα αυτό, έτσι. Και τρεις τελίτσες μετά. Μου λείπεις. Και να έχεις φύγει 10 λεπτά από το σπίτι του και να σου στέλνει μου λείπεις ήδη. Ωραίο. Λοιπόν, ωραία τα μηνύματα, αλλά πιο ωραία είναι τα από κοντά ραντεβού. Διότι μόλις συναντηθείς με τον άλλον και μπήκε στη μέση ένα ωραίο φαγάκι και κρασάκι, όλα γίνονται μαγικά. Έλα να μαγειρέψουμε σπιτικές δικές σας συνταγές ή στείλει μας η συνταγή της ημέρας με την υπογραφή των ακροατών μας γύρω στις 4:20.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Λοιπόν, η Μαριάννα μας ακούει από το Σούνιο. Α, καλά, με αυτή τη συννεφιά θα έχει και ωραία θέα. Και μας στέλνει κοτοκεφτέδες, αλλά όχι με κοιμά, παιδιά, με κομματάκια μικρά τετραγωνάκια κοτόπουλο, τα οποία τα ρίχνει σε ένα βαθύ μπολ, σπάει μέσα 3 αυγά, αλλά το πιπερώνει, τρίβει μοτσαρέλα στον τρίφτη, βάζει ψιλοκομμένο μαϊντανό, λίγη μαγιονέζα και αλεύρι. Και αυτά τα παίρνει μετά με την κουτάλα, όπως είναι το μείγμα, και τα ρίχνει μέσα στο καυτό λάδι, στο τηγάνι, και γίνονται κεφτέδες φανταστικοί. Δοκίμασέ το, φτιάξ' το και θα μου πεις.

Το φθινόπωρο θέλει μουσική. Θέλει Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Είναι ένας τύπος και συζητάει με τον ιδιοκτήτη του. Λέει: ξέρετε, κύριε Κώστα, θέλω να μου κατεβάσετε το ενίκιο διότι έχει ποντίκια το σπίτι. Του λέει: τι, τι έχει, ποντίκια του λέει. Πούντα! Πετάει ο νοικιαστής ένα κομμάτι τυρί, ξαφνικά τσούπ εμφανίζεται ένα ποντίκι. Του λέει: βλέπετε ότι έχει ποντίκια. Τι έλα μωρέ τώρα, του λέει: σιγά τώρα κάνεις έτσι για ένα ποντίκι. Του λέει: είστε καλά, του λέει: τι είναι ποντίκι. Περιμένετε, του λέει. Παίρνει τρία κομμάτια τυρί, το πετάει, ξαφνικά εμφανίζονται πέντε ποντίκια και από πίσω και ένα ψάρι. Του λέει: τι έχει και ψάρι. Δεν του λέει: για την υγρασία δεν σας έχω πει ακόμα. Καλό το σου.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
2: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά. Και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω, παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξίας.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
7: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
8: Εγώ αποφασίζω.
7: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Ριάδνη Δάρα.
9: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

άλμπουμ στον αέρα σε λίγο από το Σάκη Ρουβά. Πρώτα θα κυκλοφορήσει το σίγγλ του, θα δώσει έτσι το κίνητρο για την αντίστροφη μέτρηση μέχρι την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ, ενώ θα τον απολαμβάνουμε ζωντανά από 30 Οκτωβρίου μαζί με την Κατερίνα Λιόλιου στο Έναστρον, σε ένα σχήμα που κινεί το ενδιαφέρον μας.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: όνομά σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

πώς να σου εξηγήσω τώρα τι ακριβώς μου αρέσει στο επόμενο τρίωρο. Μ' αρέσει ο Σωτήρης Καραμίτζας. Αυτά που λέει. Άκου τον 5 με 8 στον Love. Όσο για τα τραγούδια, όποια σου αρέσουν θα ψηφίζεις. Θα κερδίσεις δώρα από την Pizza Fan. Μπαίνεις στην κοινότητά μας στο Viber. Love97.5 Athens. Ακούς αποσπάσματα, ψηφίζεις και μπορεί να κερδίσεις Pizza Fan. Στις 8 ακριβώς έρχεται η Μέρη Βαρσάμι. Στις 10 το βράδυ ο Βασίλης Ιωάννου. 7 το πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα. Και εγώ θα σας περιμένω αύριο το μεσημέρι στις 3. Είμαι η Εφη Μαλτέζου. Στην κονσόλα του ήχου ήταν κοντά μου ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Μη μασάτε καθόλου με τα Τρίτη και 13. Δεν ισχύουν αυτά. Γούρικο θα είναι. Καλή συνέχεια σε όλους. Bye.

0: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath. Με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα. Εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Auto Gas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
3: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
2: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά ανά λίτρο από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
6: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Λάβ 97,5, είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σας αποτρελάνω. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11, 694-711-11, γράψτε μου ό,τι θέλετε, πείτε μου ό,τι θέλετε, είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Τρίτη και 13 σήμερα, κύριε μου. Θέλω να σου πω ότι έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες, 80s, 90s και Millennium. Και βλέπω τώρα εδώ πέρα την πρώτη ώρα τι έρχεται. Α, Ρακιτζή σου έχω. Στέφανο Κορκολή σου έχω. Τι άλλο, τι. Αραβίσου με καραβέλα μάνα μου σου έχω ακόμα. Μαζονάκι, Αντώνη Ρέμο και πάρα πολλά ακόμα. Σήμερα θα γίνει χαμός. Σήμερα θα γίνει το Έλα να δεις. Πατάω το play και έρχομαι αμέσως.

Η Αθήνα επιστρέφει. Τα φώτα ανάβουν. Οι δρόμοι γεμίζουν. Και το soundtrack της πόλης παίζει εδώ. Love 97,5.

Και θα ξεκινήσω, κυρία μου, με την είδηση που έγινε γνωστή εχθές. Και αναφέρομαι σε αυτή την είδηση με την γυναίκα που δηλητηρίαζε τον πρώην σύζυγό της. Έκανε ότι του μαγειρεύει. Ο κόσμος δεν είναι καλά. Εγώ το έχω ξαναπεί χιλιάδες φορές. Έχουμε αποτρελαθεί. Αυτή έκανε ότι του μαγειρεύει. Πήγαινε και του μαγείρευε τα χαμουδίθεν και έβαζε μέσα στο φαγητό του δηλητήριο. Ο κόσμος έχει χαζέψει. Εγώ στα έχω πει πάρα πολλές φορές. Δεν είμαστε καλά. Αυτός κατάλαβε ότι κάτι γίνεται, ότι είναι και γιατρός άνθρωπος. Κάθε φορά που έτρωγε, κάτι σαν να πάθαινε, κάτι σαν να ζαλιζότανε, σαν να έπεφτε πάρα πολύ άσχημα. Και ξαφνικά εκεί που είχαν πάει, λέει, σε ένα εστιατόριο και βγήκε προς τα έξω, προς το αυτοκίνητο της πρώην και συζύγου του, βρήκε μέσα ένα φιελίδιο από ένα φάρμακο. Και λέει αυτό εδώ πέρα σε λαμούρα, τι θέλει το φάρμακο, ρε εσύ. Ζήτησε, γιατί μετά από το φαγητό πάλι είχε τα ίδια, ζήτησε από το εστιατόριο τις κάμερες και είδε ότι η Μουρλέγκο του έριχνε δηλητήριο. Έβαλε κάμερες στο σπίτι του. Και την έπιασε από αυτό το φόρο να του ρίχνει, κυρία μου, το δηλητήριο μέσα στο φαγητό. Πήρε αυτό στην αστυνομία. Αυτή κατάλαβε ότι κάτι τρέχει. Άρχισε και έφευγε έξω από το σπίτι. Έτρεχε. Την έπιασε η αστυνομία. Παρακάτω ήταν και οι γονείς της στο αυτοκίνητο μέσα που την περιμέναν, την μουρλή. Οι άλλοι πιο μουρλοί γονείς να την πάρουν και να φύγουν. Μέσα στο αυτοκίνητο των γονιών βρήκανε φιαλίδια από το φάρμακο, γάνδια και ενέσεις. Είστε με τα καλά σήμερα αυτή τη στιγμή. Αντί να πας, είναι πρώην σύζυγη, να πει γεια σου, αντίο, δεν σε θέλω άλλο, γεια σας και αντίο σας. Πήγαινε η τρελή τώρα σε ποιο επεισόδιο του Criminal Minds αυτή είχε βρει αυτό το πράγμα και το έχει αντιγράψει, κάπου το έχει δει. Ο κόσμος δεν είναι καλά. Μην σας μαγειρεύουν οι πρώην, αυτό είναι μήνυμα. Κάποιος πρώην που θέλει να σου μαγειρέψει, να σε γλυκάνει, να σου φέρει ένα γλυκό στο σπίτι, να σου φέρει ένα δίπλωτο, μια καριόκα, όπως είναι. Τα παίρνεις και τα σουτάρεις. Τα πετάς στα σκουπίδια, τα κες, κυρία μου, κατευθείαν. Άκουμε που σου λέω. Μη είσαι εδώ που θέλει να σε κάνει ένα ρεπορτάζ στον κουσουλό. Καλό ταξίδι να έχει ο άνθρωπος, τον δηλητηρίασε η πρώην ή ο πρώην. Κάτσε ήσυχα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τίποτα. Ούτε νερό. Και το καλαμάκι, το πλαστικό στα σκουπίδια. Δεν ξέρεις με τι μπορεί να το έχει ποτίσει. Έχει τρελαθεί ο κόσμος.

0: σου προβολή.
1: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμεικτα μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Λούρπακ Σόφτ. 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τονοσαλάτες αλλά και τσακίρι τσίπς. Γαλαξίας.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 σας περιμένω στο Κόντρα με όλα τα πρόσωπα της επικαιρότητας για να δώσουν απαντήσεις.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Και θα αφήσω τώρα τα δικά μας τα πλάτη ταπεινά και θα σε πάω τώρα στον Λευτέρη Παντεζή. Τι έχει πάθει ο Λευτέρης Παντεζής? Είδα ένα βίντεο του. Είναι σαν τον Λευτέρη Παντεζή, το μικρό ξαδερφάκι από τα Λάστιχα Μισελέν. Θυμάστε αυτό το αρκουδάκι που ήταν πάρα πολύ πρισμένο? Ήταν πάρα πολύ πρισμένο στο βίντεο. Δεν είχε πια προγούλια, δεν είχε πια αυτά τα μάγουλα που ψιλοκρεμόντουσαν, τις ρητίδες, τους μαύρους κύκλους, τίποτα. Ήταν ένα πρισμένο πράγμα, σαν προζύμι, κυρία μου, έτοιμο να κάνουμε κουρουράκια της Λαμπρής. Κάτι έχει κάνει σίγουρα. Τώρα κακή γλώσσα. Εγώ δεν ανακατεύω, με ξέρει εμένα τι άνθρωπο είμαι. Λένε ότι έχει κάνει lifting, ότι έχει κάνει νήματα, ότι έχει βγάλει κάποιον φρονιμίτη, γι' αυτό πρίστηκε λίγο. Γιατί ως γνωστό, όταν κάνεις φρονιμίτη, μαζεύουν όλα. Φεύγουν προγούλια, φεύγουν τα μάγουλα, πρίζεσαι περισσότερο. Καταλαβαίνεις τώρα. Αλλά άλλος άνθρωπος, κύριε μου, 20 χρόνια νεότερος και πιο παχουλός. Όλα τα μωρά στην πίστα και θα λένε ποιο μωρό. Το μωρό είναι αυτός. Να χαρώ, να χαρώ, να χαρώ. Το μωρό, το μωρό, το μωρό. Όταν κάνετε τέτοια πράγματα, να ξέρεις, επειδή κάνω κι εγώ, δεν κάνουμε πράγματα που μας πρίζουν. Και αν έχουμε πριστεί, το κάνουμε λίγο μόκο, κυρία μου. Το κάνεις λίγο βούβα. Δεν ανεβάζεις βίντεο ότι δεν θα καταλαβαίναμε εμείς τη διαφορά, μα είναι ένας άλλος. Κυριολεκτικά είναι άλλος, κυρία μου. Ένας ξάδερφός από το χωριό. Καμία σχέση. Πάντως το μαλλί είναι ίδιο. Ίδιο σε όλα τα βίντεο, κυρία μου. Εδώ και 40 χρόνια, 50 χρόνια, ίδιο μαλλί. Ίδιο χρώμα, ίδιο χτένισμα, τα πάντα όλα. Αχ, Λευτέρη μου, μας ελευθέρωσες.

사랑했었지.

Εκεί που καθόμουν και διάβαζα ειδήσεις για να ενημερωθώ και να σε ενημερώσω, διαβάζω εδώ λέει εξάπλωση τη σεξουαλικώς μεταδιδόμενης γαστρεντερίτιδας. Να σας πω κάτι λίγο. Έχουμε καταντήσει λίγο αηδία, να ξέρεις τώρα. Δεν μπορώ άλλο. Πραγματικά. Δηλαδή, νερό δεν μπορούμε να πίνουμε. Ταξίδια δεν μπορούμε να κάνουμε. Μαϊμούδες δεν μπορούμε να αγκαλιάσουμε. Και τώρα, κυρία μου, ούτε και σεξ. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πέρυσι, πρόπερσι πάντα ήταν αυτή η αηδία με το σεξουαλικώς μεταδιδόμενο αυτό το monkey pops που λεγόταν αυτές οι τέτοιο που βγάζανε σπηριά από τις, μια αφρικανική ασθένεια που ήταν σεξουαλικώς μεταδιδόμενη. Τώρα δηλαδή θα πάω εγώ να κάνω σεξ, θα κάνω τα δικά μου και θα με βγαίνω το στομάχι μου και θα λέω χίλια συγγνώμη αγάπη, πρέπει να πάω μια τουαλετίτσα τώρα γιατί έχω πάθει σεξουαλικώς μεταδιδόμενη γαστρεντερίτιδα. Λίγο σας παρακαλώ πάρα πολύ, έχει καντήσει αηδία αυτό το πράγμα. Κάθε χρόνο να καλύπτουμε και μια νέα αστέρια. Θα μου πεις αυτές υπήρχαν, ναι κυρία μου, αλλά αυτό το πράγμα κάθε χρόνο ό,τι και να συμβαίνει κάθε Οκτώβριο, Νοέμβριο να έχουμε μια νέα ασθένεια, άσε με σε παρακαλώ πάρα πολύ, θα κόψω και το σεξ, δεν θα ξανακάνω τίποτα. Με τηλεπάθεια και κάνω έρωτα μαζί σου, με τηλεπάθεια, χάζωστε με όλες τις φαντασίες. Δεν κολούσε τίποτα, το εξ αποστάσεως κυρία μου, δεν κολλάς τίποτα. Ούτε λεφτά μπορεί να σου φάει ο άλλος, ούτε να κολλήσει τίποτα, ούτε να υπάρχει ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, τίποτα. Όλα με Bluetooth από εδώ και πέρα. Άκου τώρα εδώ από το πουθενά. Άκου τώρα εδώ, δηλαδή θα πηγαίνεις και θα λες, κάτσε λίγο να γνωριστούμε και να δεις αν θα πάει τουαλέτα στα πρώτα 5-10 λεπτά. Έχει καθεντερίτιδα, σεξουαλικώς μεταδιδόμενη. Και δεν παίρνει και φάρμακο για αυτή, είναι πάρα πολύ βαριά. Και κρατάει, κρατάει πολύ. Εκτός αν θέλετε να χάσετε κανένα κιλό λόγω της καταστάσεως, καταλάβετε λόγω της ασθένειας, θα βγεις μετά. Τι, βρίνου, μείνου, κατασυνταφή, μοντελάκι.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Ψάχνετε ποιοτικά χαλιά, μοντέρνα ή κλασικά? Στη Mogadam Carpets φέρνουμε τα καλύτερα περσικά χαλιά απευθείας από την πηγή για την Ελλάδα στις καλύτερες τιμές. Mogadam Carpets. Εγγύηση γνησιότητας και ποιότητας. Χαριλάο Τρικούπη 159 Κηφισιά και για online αγορές mogadamcarpets.com.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
5: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
6: Εγώ αποφασίζω.
5: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Είναι αλήθεια, είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για όλα τα σέα και τα μέα. Για ό,τι έχει συμβεί, κυρία μου, και ό,τι έχει ανέβει και ό,τι έχει υποθεί. Φυσικά, όλες τις αλαμούρες εδώ θα τις περάσουμε πριν ο κορδέλα. Περιμένω τα μήνυματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέλετε, πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να τα διαβάζω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Τι διαβάζω εδώ? Mega Systems, εδώ και χρόνια δημιουργούμε ολοκληρωμένες λύσεις για ξενοδοχεία επιχειρήσεις και επαγγελματικούς χώρους, με στόχο να κάνουμε κάθε χώρο πιο ευχάριστο, ασφαλή και λειτουργικό. Με set marketing και επαγγελματικό αρωματισμό, μέχρι λύσεις υγιεινής και καταπολέμησης εντόμων, αλλά και καθαρού αέρα. Η Mega Systems καλύπτει κάθε ανάγκη με εξειδικευμένες λύσεις. Μάθε περισσότερα στο megasystems.gr. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες, ETs, 90s και Millennium και τη δεύτερη μας ώρα, και βλέπω εδώ πέρα, κυρία μου, τι γίνεται. Σου έχω Ελίνα Κωνσταντοπούλου με το γνωστό τηλέφωνο. Σου έχω και Τούλα Γκαρμπή που είναι όρθια, δεν έχει πέσει ακόμα. Έχω Αλέξια Μάνα μου, Αναστέζια, Άμπα και πάρα πολλά ακόμα. Μη φύγεις. Μου λοχτήσε αλαμούρα, μη φύγεις. Έχω να σου πω πολλά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Αχ, τη φάγανε η κυρία μου την Κίμπερλου. Μη δούνε μια κυρία έτσι κοκέτα. Δηλαδή, πραγματικά, μη δούνε έναν άνθρωπο να φοράει χειμερινά ρούχα με 45 βαθμούς Κελσίου και με καλσόνο οπακ 50 ντενιέ. Τίποτα. Αμέσως να πέσουν πάνω τον φάνε. Αμαθαίνω εγώ ότι θα την φάει ο Τραμπ, κυρία μου. Έχει κάνει διάφορα τώρα, δεν ξέρω και εγώ. Δεν ανακατεύω, με ξέρεις αυτά. Δεν θέλω τώρα να ανακατευτώ, με ξέρεις εμένα. Εγώ είμαι άνθρωπος που κρατώ πάντα τις αποστάσεις σε όλα αυτά τα πράγματα. Πάντως στην Αμερική γράφουν διάφορα γι' αυτήν. Εδώ έχει πέσει μαύρη μαυρίλα πλάκο σε μαύρη αγκαλιακούτα. Κυρίω μου εδώ πέρα υπήρχαν πράγματα που είχαν μπει σε μία ροή. Τα μπουζουξίδικα είχαν ειδική θέση, ειδικό, έτσι, ειδική πολυθρόνα για την Κίμπερλι, η οποία δεν είχε αφήσει μπουζουξίδικο για μπουζουξίδικο όλο αυτό το διάστημα. Τι σε εγγένεια έχει πάρει, τι κορδέλες είχε κόψει, γενέθλια είχε μοιράσει κόλυβα, είχε τσουγκρίσει εγώ έτσι για την παρέγγενε πριν η ώρα, θα βάφτιζε και το μωρό του αργυρού. Η μία τραγωδία πίσω από την άλλη καλέ. Τώρα τι πρέπει να κάνω πάρα πολύ. Είμαι πολύ στενοχωρημένος, είμαι βαθιά θλιμμένος, γιατί περισσότερο εγώ στενοχωρέθηκα με την αντίδραση του κυρίου Τραμπ, που του είπαν τα καθέκαστα οι δημοσιογράφοι και λέει: α, εγώ ξέρω ότι είναι καλή γυναίκα, είναι καλή κοπέλα. Δεν ξέρω τώρα τι έχει συμβεί. Και λένε τώρα ότι μέχρι την Παρασκευή θα την έχει σουτάρει. Σκέφτεσαι, μωρή, τώρα εσύ όλου αυτού μέσα στην πρεσβεία που πρέπει να ξαναματαπακετάρουν όλα αυτά τα ρούχα, γούνες, παλτά, ζών, πάνω φούστα, κάτω φούστα, σακάκια, αυτά από εδώ. Μεγάλη ταλαιπωρία, πολύ του στεναχωριέμαι, ξέρεις. Τώρα έχω πικραθεί. Θα μείνει εδώ πέρα, γίνει και η βάφτιση του παιδιού του αργυρού, ή θα σηκωθεί να φύγει. Άλλο πράγμα τώρα αυτό. Είναι πολλά μαζεμένα, κύριε μου, τα χτυπήματα. Εγώ είμαι μαζί της. Μήπως θα πάμε να κάνουμε έτσι μια πορεία υποστήριξης έξω από την πρεσβεία, λέω εγώ τώρα, μήπως.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Είναι ένας τύπος,
2: ναι,
1: ο οποίος σκέφτεται, ρε παιδί μου, το πόσο τρελό καμάκι είναι.
2: Μάλιστα.
1: Σκεφτόταν αυτός, λέει, εγώ είμαι τρελό καμάκι, δεν με πιάνει κανείς, έχω διαβάσει τόσο Άρλεκιν που δεν με πιάνει κανείς το καμάκι. Ξαφνικά περνάει μια κοπέλα από μπροστά. Ωραία. Λέει αυτός, καλησπέρα σας. Λέει αυτή, καλησπέρα. Λέει, τα μάτια σου είναι σαν να φωτίζει ο πρωινός ήλιος μια καταγάλανη θάλασσα, είπε ο Στίβ.

0: 2-31-20-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 13,99. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
1: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
3: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml, δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk χαρτί υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,49. Γαλαξίας.
4: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
5: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
4: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
6: News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
7: Παγόβουνο. Μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες. Γιάννης Ζουγανέλης. Γιάννης Τσιμιτσέλης. Κατερίνα Γερονικολού. Θανάσης Πατριαρχέας. Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Παγόβουνο. Στο θέατρο Έμπαση.
8: Θα πνιγείτε στα γέλια.
7: Αλλά μη φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
9: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.

Θα σε πάω τώρα σε μία είδηση που μας έρχεται από την Γουατεμάλα, όπου και εκεί οι άνθρωποι δεν είναι στα καλά τους. Δηλαδή, είπαμε και εμείς εδώ πέρα έχουμε αποχαζέψει, αλλά εκεί η χαζομάρα έχει περάσει σε επικίνδυνα επίπεδα. Ζωντάνεψε, λέει, μία 15χρονη η οποία ήταν μέσα στο φέρετρο. Αυτή κάτι έπαθε τέλος πάντων εκεί πέρα. Η οικογένειά της τη θεώρησε νεκρή. Τη σκούνταγε μωρή ζή. Μωρή Παναγιώτα, τίποτα Παναγιώτα. Μωρή Παναγιώτα, σήκω, άνοιξε τα μάτια σου. Μίλα μου, Παναγιώτα, μην το παίζει νεκρή. Δεν την πήγα στο γιατρό, τίποτα. Σου λέει, οκ, okay, δεν κουνιέται, δεν μιλάει, δεν δελάει φέρετρο. Θάψτε την όπως είναι τώρα. Α, το παιδί μου πάει, πάει. Και που πήγε και που πάει, γιατί δεν είναι εδώ να μου πει πώς με αγαπάει. Και εκεί που την κλαίγανε τη 15χρονη, σηκώνεται με ένα ύφος τύπου, παιδιά, χίλια συγγνώμη, κοιμάμαι τρεις μέρες τώρα και με ρέκλα. Και σηκώνεται και λέει, παιδιά, τι είστε έτσι, γιατί χτυπιέστε. Θα τη θάβανε καλά την κοπέλα. Θα θάβανε το κοριτσάκι χωρίς λόγο και αιτία. Δεν το πήγανε καν νοσοκομείο, ούτε να το δει ένα γιατρός, να πει, παιδιά, να πούμε, ναι, okay, πέθανε. Όχι, το καταλάβαμε μόνοι μας. Δεν κουνιότανε, είχε με τα ματάκια του κλειστά και δεν ανέπνε. Και τι είναι, νεκρή. Γιατί τώρα πάμε σε γιατρούς να δώσουμε λεφτά. Ταλαιπώργησε από εδώ τίποτα. Φτιάξαμε μόνοι μας ένα προκάτε φέρετρο. Είχαμε κάτι ωραία παλιά ξύλα από ένα άλλο τάφο. Oh, καταπληκτικό. Με βελανίδι, τα σέκα, τα μέα. Τα κάναμε όλα, τα κουμπώσαμε. Και την ώρα που ήταν για το τελευταίο αντί και πετάγανε λουλούδια, σηκώθηκε πάνω η 15χρονη. Τέσσερις χάθηκαν έτσι, κυρία μου, με ένα κοπή επί τόπου. Λογικό είναι να πας σε κηδεία και να δεις τον πρωταγωνιστή της κηδείας να σηκώνεται και να φεύγει. Γιατί δεν του άρεσε το έργο. Όσο να πεις και αυτό είναι λίγο σπούκι, ομολογουμένως.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα, μια διαβρωμή, ένας έρωτας. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Τρέπομαι τώρα για αυτό που θα πω, κυρία μου, αλλά βαρέθηκα πάρα πολύ αυτό με την Πίση και με τον Καρβέλα. Βαρέθηκα πάρα πολύ. Βαρέθηκα να ακούω για χιλιάρικα, βαρέθηκα να ακούω για εκατομμύρια, βαρέθηκα να ακούω για συμβόλαια, για γήπεδα, για e-festi, για ταξίδια, για Learjet, για διακοπές, για τραπεζικούς λογαριασμούς. Βαρέθηκα. Εν τω μεταξύ και αυτοί πια ξεκίνησαν έναν πάρα πολύ ωραίο καυγά και τον αφήσανε στη μέση. Μα τι άνθρωποι είναι και αυτοί καλέ. Βλέπεις ότι υπάρχει ενδιαφέρον, κοινωνικό, εθνικό ενδιαφέρον. Βλέπεις ότι μας αρέσει πάρα πολύ που ξεκατνιάζεστε. Προχωρήστε το να βγάλετε ένα εξωτικό, μία μήνυση, μία αγωγή, να χαστοκηθείτε σαν τη Δήμητρη Γιάννη Παπανδρέου. Κάτι να περάσει η ώρα μας, κύριε μου. Ξαφνικά τίποτα, βούβα. Σου λέει, ψάχνουν τώρα μέσω των κοινών γνωστών να τα ξαναβρούνε. Πού να τα βρούνε, κύριε μου, που τα χάσανε. Να πάμε κι εμείς να ψάξουμε να τα βρούνε κατευθείαν. Αλλά άμα το ξεκυράς το πράγμα, μην το αφήνεις στη μέση και μας χαλάς τη διάθεση. Ήμασταν τόσο ερωτευμένοι με όλο αυτό, είχαμε φτιαχτεί, είχαμε ερεθιστεί ταυτοχρόνως και ξαφνικά βούβα, κυρία μου. Μούγκα στη στρούγκα, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Και εμείς εδώ πέρα είχαμε επενδύσει, άνθρωποι είμαστε. Θα βγάζαμε 100 εκπομπές έτσι, κύριε μου, αν κάθε δύο μέρες βγάζανε και μία ανακοίνωση, ούτε ολόκληρη. Μια μισή πέντε λέξη, κύριε μου. Μια ανάρτηση, ένα story, τίποτα. Ξαφνικά μας κατέστρεψαν τη ζωή, κυρία μου. Τίποτα, δεν υπάρχει νόημα. Η ζωή μου χωρίς αυτό είναι ζαμπόν χωρίς λιπαρά. Άλλη τραγουδάρα. Άλλη καταξιωμένη τραγουδάρα. Ποιος σκέφτηκε να γράψει ότι η ζωή μου χωρίς εσένα θα είναι ζαμπόν χωρίς λιπαρά. Κάποιος που έχει βουλωμένες αρτηρίες, κυρία μου, δεν εξηγείται αλλιώς. Τι έχουν ακούσει τα αυτιά μας, και μας. Και μετά λέμε αυτό είναι έντεχνο. Δεν είναι έντεχνο. Αυτό είναι η χαρά του διατροφολόγου. Ό,τι τρως να είναι χωρίς λιπαρά.

0: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Πολέμο. Και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
2: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
1: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
4: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στην τρίτη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Είναι αλήθεια. Εγώ συνεχίζω κανονικά το πρόγραμμά μου και θέλω να σου πω ότι πρέπει τώρα να μπει στο Viber μας. Love 97,5 Athens. Εκεί όπου τρέχει μια φοβερή μουσική, ανεπανάληπτη μουσική έρευνα. Θα μπει τώρα μέσα και θα πάρει την τύχη μας στα χέρια σου. Την τύχη της μουσικής βιομηχανίας θα την παίξει στα δάχτυλά σου. Μπες τώρα μέσα στο Viber. Love 97,5 Athens και απάντα στη μουσική μας έρευνα. Και όλα τα υπόλοιπα θα μπουν, κυρία μου, σε μία συγκεκριμένη ρότα. Περιμένω τα μηνύματά σας και στο Viber, όπως καταλαβαίνετε. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες, 80s, 90s και Millennium και την τρίτη μας ώρα. Όπως καταλαβαίνετε, γίνει χαμός. Βλέπω την τρίτη ώρα εδώ πέρα. Με μπίγαλη σου έχω. Τι άλλο, πιξλάκ σου έχω. Χαριτοδιπλωμένο σου έχω. Καλύρι σου έχω. Ελπίδα και πάρα πολλά ακόμα. Πατάω play και έρχομαι αμέσως.

Και ξαφνικά βλέποντας το GNTM ήταν σαν να βλέπω το πρώτο GNTM, κύριε μου. Πάλι τα ίδια που πάνε αυτές οι αρούκατες που νομίζουν ότι θα τελειώσουν από το GNTM και θα τους ζητάνε από τα εξωτερικά για να γίνουν μοντέλα. Που τις βάλανε πάλι κατόλες και τις κουρέψαν σαν τα γίδια. Δηλαδή τα πρόβατα είναι πιο έτσι κομψά, χτενισμένα και κουρεμένα. Λες και έχουν πάει στον Τρίφωνα Σαμαρά και τους έχει ρίξει δύο έτσι ψαλιδιές να κάνουν αφέλειες. Τη βάλανε την άλλη κάτω και την κάνανε, κύριε μου, πω, σαν ανώμαλη μπανιστριτζού. Της κόψαν τα μαλλιά, τη βάψαν αυτή να κλείνει, να χτυπιέται, να οδύρεται, σαν τη δαιμονισμένη έκανε μόνο πράσινο μετό που δεν έβγαλε και να γυρνάει γύρω-γύρω το κεφάλι της. Τσακώθηκε με την hair stylist. Δεν λένε πια κομμωτές, σε παρακαλώ πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ μπανάλ αυτό. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ αρκουδιάρα για να πεις θα πάω στην κομμωτριά μου να με χτενίσει. Όπα, το λέω μόνο και μου έχετε αναγούλα. Θα πάω στη hair stylist μου για ένα νέο hair. Hope. Είστε με τα καλά σκαλά αυτή τη στιγμή. Γιατί όλοι μιλάνε ελληνοαγγλικά από τη χώρα. Έχει συμβεί κάτι και δεν μας το έχει πει κάποιος. Δηλαδή πρέπει να μάθουμε όλοι ελληνοαγγλικά να μιλάμε ξαφνικά σαν την Καλομήρα από το πουθενά χωρίς λόγο και αιτία. Η άλλη τσακώθηκε και ήρθε σε σύγκρουση με τη hair stylist. Καλά, Μαρσή, ηρέμησε λίγο. Με την Παναγιώτη την Κομμώτρια τσακώθηκες. Δεν τσακώθηκες και με τον Παντέ Προβέ, δηλαδή ας ηρεμήσουμε λίγο. Παρ' όλα αυτά έκατσε. Έκλαψε λίγο, αλλά έκατσε. Την κουρέψανε. Χάλια μαύρα, κυρία μου. Όλου κουρεύουν χάλια μαύρα. Τι τα μαλλιά τους βάψανε, τι τα φρέδια τους βγάλανε, τι αποτρίχωση τους κάνανε, τι μπικίνι κάνανε, τι μόνο πλαστική δεν τους κάνανε. Και είναι χειρότερα από ό,τι ήταν πριν. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό το πράγμα, να μπαίνεις μέσα κανονικός άνθρωπος και να βγαίνεις ανώμαλος εξωγήινος. Θέλει πολύ μεγάλη ικανότητα για να καταφέρεις αυτήν την τεράστια κακή αλλαγή. What is love?

Και τώρα θα σε πάω σε μία περίπτωση που βλέπω εδώ πέρα στο TikTok εδώ και αρκετούς μήνες και αναφέρομαι σε ένα παιδάκι, τον Δημήτριο Παΐσιο. Δεν ξέρω αν τον έχετε πετύχει στο TikTok με τη μαμά του που ρωτάει συνέχεια «Πού είμαστε Δημήτριε Παΐσιε», όχι Δημήτρη Παΐσιε, όχι Δημήτριε Παΐσιε, λες και απευθύνεται στον Μητροπολίτη Κερκύρας, ας πούμε, από το πουθενά, όπου το παιδάκι φαίνεται ότι πια γανακτεί. Του γυρνάει το μάτι ανάποδα. Προχθές του λέει «Δεν είμαστε στο Μιλάνο, πες Δημήτριε Παΐσιε» και λέω «Όχι, σπίτι μας είμαστε». Το οποίο το παιδάκι δεν το έχει αφήσει σε μια ησυχία. Το πέτυχα την φορά σε ένα βίντεο που το έβαλε η μάνα του με το ζόρι να φάει κάτι σίκα. Το παιδί ξαρνοβόλαγε μετά με τα συγχωρήσεω, γιατί τα σίκα ήταν ξινά. Γιατί ήταν χαλασμένα, δεν ξέρω τι είχαν πάνω. Το παιδάκι το έχει τρελάνει καλέ. Είμαστε εδώ, πες Δημήτριε Παΐσιε, είμαστε στην παραλία. Συγγνώμη. Εντάξει, θα κλείσετε τους λογαριασμούς των παιδιών έως 15-16 ετών, πάρα πολύ ωραία. Από τους γονείς, ποιος θα τα σώσει αυτά τα παιδιά? Αν αυτός ο γονιός που έχει πάθει λαλά και νομίζει ότι είναι η Ιωάννα Τούνη από τα Κιούρκα και σούρνει το παιδί της αυτή από εδώ και από εκεί, σε παραλίες, σε ταβέρνες, σε beat bar, σε φαγητά από εδώ, το παιδάκι φαίνεται ότι του γυρίζει το μάτι ανάποδα, δεν θέλει καθόλου, κάνει κάτι ξινομούρες, τύπου πάρτε με από εδώ, σώστε με, save Δημήτριο Παΐσιο. Εν τω μεταξύ υπάρχει και ολόκληρο προφίλ στο TikTok, σώστε το Δημήτριο Παΐσιο. Κάπου να υπάρχει ένα έλεος, να πω στον Πρωθυπουργό να κλείσει και αυτόν τα προφίλ. Δηλαδή οι 45-50 plus, οι οποίοι ξαφνικά έχουν ανακαλύψει τεχνολογία, είναι πιο επικίνδυνοι και πιο εφισμένοι από τα 15χρονα που έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει με τα κινητά και με τεχνολογία. Κόψτε το ίντερνετ στη γειτονιά του Δημήτριου Παΐσιου και σώστε τον. Εγώ θα κάνω ραδιομαραθώνιο, αγάπη, τελείωσε.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x1,20 22,99. Ισπανία.

0: Ντόρτο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330 ml, 2 συν 1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά, αλλά και Άζαξ καθαριστικά. Γαλαξίας.
1: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211 4181 582 και στα social media.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ,
2: τι.
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1000-365.
6: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

Και ξεκίνησε νυχτερινές εμφανίσεις η Κατερίνα Στικούδη, θέλω να σας πω, σε νυχτερινό κέντρο εδώ στην Αθήνα. Τραγουδάει μαζί με την άλλη τραγουδίστρια, αηδό και καλλιτέχνηδα, την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Τι φεστιβάλ είναι αυτό, θα σας διχνάσω με παραφωνίες μάλλον. Τραγουδούσε και live κάποια ξένα τραγούδια. Δεν ξέρω τι έχει σημείο στους ανθρώπους. Έχουν πάθει κάτι από τα εμβόλια, μάλλον. Έχουμε μερική κόφωση, δεν εξηγείται αλλιώς. Δηλαδή, δεν μπορείς να πας σε ένα μαγαζί που τραγουδάει Κατερίνα Στικούδη live και τραγουδάει Madonna, Whitney Houston, Britney Spears, Jennifer Lopez και να μην υπάρχει κάποιος από κάτω να φωνάξει Ήμαρτον, αλληλούια. Πραγματικά, θα παραδοθώ. Θα πάω στο Αφγανιστάν και θα παραδοθώ στο Ταλιμπάν. Δεν εξηγείται αλλιώς. Μικρότερο βασανιστήριο θα περάσει από του Ταλιμπάν από ότι είναι αυτό το ακουστικό, ατελείωτο μαρτύριο. Η κοπέλα προσπαθεί, είναι πάρα πολύ κούκλα, είναι πάρα πολύ ωραία, παίζει και πολύ ωραίο πιάνο, πήγε και σε μητρό στο Σύνταγμα και έπαιξε πιάνο, τι ωραία, τι καλά. Φτάνει όμως. Μέχρι εκεί. Δηλαδή, λυπήσου μας. Κάποια πράγματα δεν είναι για όλους, παιδιά. Δεν γίνεται. Δηλαδή, αν με βάλεις να τραγουδήσω, πρέπει να πας και να μου πετάξεις ντομάτες μαζί με το καφάσι, όπως είναι ολόκληρο, με το τιμολόγιο να έρθει στη μούρη. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε κάπου να υπάρχει ένα έλεος, κυρία μου. Και δεν ξέρεις και από πού θα σου έρθει. Βγαίνει Παναγιώταρο τραγουδά και λες, Παναγιά μου, γιατί σε μένουν όλα αυτά. Βγαίνει καπάκι η Κατερίνα Στικούδη, γιατί είναι και το πρώτο όνομα στο μαγαζί, και λες τέτοιο. Τελείωσε. Τετέλεστε. Να φύγω να πάω πού. Να μείνω, να κάτσω, να ακούσω τι. Άσε σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι αυτά κάποια διλήμματα τώρα στη ζωή μας μέσα που είναι πάρα πολύ άσχημα. Πάντως, εγώ κάθομαι σπίτι μου. Έτσι όπως πάει, θα κάνω και πυρηνικό καταφύγιο. Θα κλειστώ με ηχομόνωση για να μην ακούω τίποτα. Πίσω η μουσική, πραγματικά τους βλέπω εγώ και τυρανιούνται. Αυτοί που είναι καταπληκτικοί, οι καταπληκτικοί που έχουν πάρα πολύ ωραίες φωνές, είναι χορευτές που δεν τραγουδάνε και αυτοί. Πάρα πολύ καλά. Ευτυχώς. Από εκεί γλιτώσαμε.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνουμε ελαφρά πηδηματάκια. Ραντεβού και πάλι αύριο κανονικά στην ώρα μας εδώ στον Love 97,5 στις 5 ακριβώς. Εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε το νέο επεισόδιο της εκπομπής μου στο YouTube ασχολίαστο. Καθημερινά ανεβαίνει στις 8, 8 και κάτι. Έρχεται καθημερινά νέο επεισόδιο. Να μπείτε μέσα στο YouTube να τα δείτε, να μου σχολιάσετε, να με κάνετε και follow, εγγραφή και τα συνεφή. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 5. Είμαστε ο Τρίς Καραμίτζας. Αντίο, αμίγκος.

0: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 σας περιμένω στο Κόντρα με όλα τα πρόσωπα της επικαιρότητας για να δώσουν απαντήσεις.
7: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
8: Restart. Στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
9: Εγώ αποφασίζω.
8: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη.
10: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Καλησπέρα πέρα για πέρα. Καλώς ορίσατε στον προορισμό σας. Από όπου και αν μας ακούτε, πατήστε φρένο και παρκάρετε στον Love 97,5. Για δύο ώρες θα είμαστε εδώ παρεούλα, φυσικά με τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες από τα 80s, τα 90s και το Millennium. Ελληνικά και ξένα, τα καλύτερα παίζουν εδώ. Θα σας συντροφεύουμε λοιπόν και απόψε, αλλά περιμένω και τα δικά σας μηνύματα. Θέλω και τη δική σας συντροφιά. Ελάτε λοιπόν να γίνουμε περισσότεροι μέσα από το Viber. Εντελώς δωρεάν μας στέλνετε. Ό,τι σας απασχολεί, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. 694-711-11. Είναι λοιπόν Τρίτη, είναι 13 Οκτωβρίου και σαν σήμερα το 1934 γεννήθηκε μια σπουδαία Ελληνίδα τραγουδίστρια και πολιτικός, η αλήθεια είναι, η Νάνα Μούσχουρη. Και από την Νάνα θα σας πάω στην Άννα, τη δικιά μας αναβίση, που πραγματικά λόξιγκα θα έχει γυναίκα. Δεν την έχουμε αφήσει σε ησυχία όλες οι τηλεοράσεις εδώ και μια εβδομάδα, από το πρωί μέχρι το βράδυ παίζουν αναβίση και Νίκο Καρβέλα. Να σας πω ότι η Άννα είναι με τη φιλενάδα της αυτή τη στιγμή στο Παρίσι, περιμένει ένα αγωνιωδός να παρακολουθήσει τη Σελίν Ντιόν, αύριο συγκεκριμένα από ό,τι διαβάζω, στις πολύ ωραίες live εμφανίσεις που κάνει η Σελίν εκεί, και καθόλου καρφάκι δεν της καίγεται για ό,τι συζητάμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Επίσης να πω ότι στο Παρίσι είναι και η Νατάσα Μποφίλιου, πάλι για να ακούσει τη Σελίν Ντιόν, χαμός έχει γίνει, αρέσει πάρα πολύ αυτή η επάνωδος θα λέγαμε της Καναδής τραγουδίστριας. Και εγώ δεν θα σχολιάσω κάτι για Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα σήμερα. Θα περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Θα ευχηθώ όμως να γράψουν πολλές περισσότερες επιτυχίες σαν αυτή που ακολουθεί αμέσως τώρα στα ραδιόφωνά σας. Άννα Βύση, Νίκος Καρβέλας, ο τελευταίος χορός, και ελπίζω αυτό το τραγούδι να μην είναι σημαδιακό. Για να δούμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και ναι, παιδιά, είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Μου το στέλνετε και στα μηνύματά σας. Είναι Τρίτη και 13 σήμερα. Και παρότι εγώ δεν έχω τέτοιες προκαταλήψεις, θέλω να σας πω ότι συμπτωματικά είδα και μια μαύρη γατούλα έξω από το σπίτι μου, ενώ έβρεχε σήμερα. Και το θεωρώ πάρα πολύ μεγάλη τύχη, να σας πω. Εγώ το πάω λίγο ανάποδα. Είμαι πάρα πολύ αντιδραστική. Τρίτη και 13, αποφράδα, γρουσούζει και επικίνδυνη μέρα για κάποιους, να ξέρετε, για μας εδώ στην Ελλάδα και σε όλο τον ισπανόφωνο κόσμο. Γιατί για τους Αγγλοσάξονες, έχουν την Παρασκευή και 13 αυτοί. Γενικότερα, εντάξει, συνδέεται η συγκεκριμένη μέρα με κακοτυχία, εξαιτίας όμως, να ξέρετε, κάποιων σημαντικών ιστορικών και αστρολογικών και θρησκευτικών παραγόντων. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή αυτό το Τρίτη και 13. Ιστορικά συνδέεται με την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Και μπορεί η άλωση της Κωνσταντινούπολης να έγινε Τρίτη 29 Μαΐου το 1453, ωστόσο, αν προσθέσετε το 1453 τα ψηφία, κάνουν άθροισμα 13, παιδιά. Και έτσι το έχουν συνδέσει ιστορικά. Τώρα υπάρχει, να ξέρετε, και αστρολογική εξήγηση. Γιατί η Τρίτη θεωρείται ανέκαθεν μια κακή μέρα επειδή έχει κυβερνήτη τον Άρη, τον πλανήτη. Καταλαβαίνετε, είναι πολεμική αυτή η μέρα γενικά. Και θα σας πάω εγώ και στην αριθμολογία, που εγώ τα πιστεύω αυτά με τη θρησκεία πάρα πολύ, να ξέρετε. Το 13 πάντα σπάει την τέλεια αρμονία του αριθμού 12. Ο αριθμός 12, να τον προτιμάτε γενικά, έτσι σχετίζεται, συνδέεται με την αρμονία. 12 μήνες του χρόνου, 12 θεοί του Ολύμπου, 12 άθλοι του Ηρακλή, 12 φυλές του Ισραήλ, 12 μαθητές του Χριστού. Ο Ιούδας, να θυμίσω, ήταν ο 13ος και χάλασε την αρμονία και πολλά πολλά άλλα. Τέλος πάντων, αν είστε προληπτικοί, θέλω να κρατήσετε μια ισπανική παροιμία που λέει την Τρίτη: μη παντρεύεσαι και μη ξεκινάς ταξίδι. Όλα τα υπόλοιπα μπορείτε να τα κάνετε ελεύθερα.

Αξέχαστος μοναδικός Δημήτρης Κόκοτας και πώς να φανταστώ φεγγάρια καλοκαιρινά χωρίς εσένα πουθενά όλα για ένα. Και τι φεγγάρια καλοκαιρινά να λέμε σήμερα που με αυτόν τον καιρό μου το στέλνετε και στα δικά σας μηνύματα. Παιδιά, υπομονή. Από όποιο σημείο της Αθήνας και της Ελλάδας και αν μας ακούτε, υπομονή. Όντως σήμερα και αύριο είναι πολύ δύσκολες ημέρες. Βρέχει, θέλω να μου είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Όντως δεν ξεκίνησε πάρα πολύ καλά αυτό το φθινόπωρο και ακολουθεί και ένας χειμώνας. Δεν ξέρω τι άλλο θα ζήσουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς έχουμε καλοκαιρινή διάθεση. Μένετε στον Love 97,5 και εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε όλα. Παιδιά μου, το στέλνετε στα μηνύματα. Δεν είναι μόνο η καταιγίδα του καιρού. Έρχεται και άλλη καταιγίδα από Αμερική πλευρά. Χάνουμε την Kimberly Guilfoyle από την νυχτερινή ζωή της Αθήνας. Με συγχωρείτε, από την πολιτική ζωή αυτού του τόπου ήθελα να πω. Τι γίνεται, παιδιά? Δεν έχει συμπληρώσει ούτε χρόνο η γυναίκα και τελικά θα την καρατομήσουν, θα της πάρουν το κεφάλι, θα φύγει από τη χώρα μας. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ αυτό. Είναι και Τρίτη, είναι και αρχή της εβδομάδας, δεν ξέρω. Μαζεύτηκαν πολλά. Είναι αυτό σαν τους προπονητές των ελληνικών ομάδων που αναρωτιόμαστε αν θα βγάλει την παρέλαση. Τελικά δεν ξέρουμε αν θα φτάσουμε μέχρι την 28 Οκτωβρίου και θα την έχουμε ακόμα. Να πούμε λοιπόν ότι ο πολιτικός μεντοράς της, ο Ντόναλντ Τραμπ, τη χαρακτήρισε την υπόθεση ως πολύ δυσάρεστη. Ο Ρούμπιο έχει πάρει ανάποδες και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε ότι αν ισχύουν οι κατηγορίες θα πρέπει να υπάρξουν συνέπειες. Οπότε καταλαβαίνετε, παιδιά, τα μαντάτα δεν είναι πάρα πολύ καλά για την Guilfoyle. Το The Associated Press ανέφερε ότι οι εξελίξεις για την αποπομπή της αναμένονται άμεσες και σε αυτή την περίπτωση, παιδιά, δεν θα τη σώσει ούτε ο Κωνσταντίνος ο Αργυρός.

Σε 80s, 90s και Millennium διαδρομές. Περπατάμε παρέα. Μέχρι και τις 10 θα είμαστε στην παρέα σας. Και ναι, πού θα βρείτε καλύτερα παιδιά? Μας το γράφετε και όλα στα μηνύματά σας. Τα καλύτερα παίζουν εδώ ελληνικά και ξένα στον Love 97,5. Να ξέρετε ότι έχω πολύ δυνατές επιτυχίες. Ακολουθούν Backstreet Boys, Κυριαζής, Γιώργος Δημητριάδης για το τέλος. Μείνετε λοιπόν στην παρέα μας. Και προσέξτε, επειδή σιγά σιγά οδεύουμε προς τις 9, κλείνουν και τα σούπερ μάρκετ, έχει πέσει μια έρευνα στα χέρια μου και θέλω να δώσετε σημασία. Σύμφωνα με αυτήν λοιπόν, να ξέρετε ότι έχετε εσείς οι ελεύθεροι περισσότερες πιθανότητες να βρείτε το μελλοντικό σας σύζυγο ή τη μελλοντική σας σύζυγο στο σούπερ μάρκετ παρά σε εφαρμογή γνωριμιών. Είναι μια μελέτη που έγινε σε περισσότερους από 800 συμμετέχοντες σε όλο τον κόσμο, να ξέρετε, και είπαν οι μισοί ότι έχω γνωρίσει τον σύντροφό μου και μετέπειτα τον σύζυγό μου μέσα από κοινούς φίλους και γνωστούς. Ακολουθούν τώρα τα social media, η εργασία, το πανεπιστήμιο και η βραδινή έξοδος. Και μετά έρχεται το σούπερ μάρκετ, το οποίο είναι πολύ πιο πάνω από τα dating applications. Γι' αυτό όσοι χαζεύετε μέσα σε αυτά, παιδιά, τζίφος, δεν πρόκειται να βρείτε άνθρωπο σωστό, σας το λέω εγώ. Υπάρχουν βέβαια και συγκεκριμένες εξαιρέσεις. Και θα σας πάω μέχρι την Φιλανδία, μιας και μιλάμε για σούπερ μάρκετ. Εκεί, παιδιά, διάβασα ότι συμβαίνει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Υπάρχουν, λέει, ροζ καλάθια για τις αγορές σας, τα οποία επιτρέπουν στους πελάτες να δείξουν με αυτόν τον τρόπο ότι είναι ελεύθεροι. Οπότε, αν πας στη Φιλανδία σε σούπερ μάρκετ και διαλέξεις να κρατήσεις ένα ροζ καλάθι, καταλαβαίνει ο άλλος ότι είσαι single, οπότε καταλαβαίνετε ότι σε προσεγγίζει έτσι λίγο πιο εύκολα. Τι ωραία που συνδυάζονται και δένουν όλα. Μένετε λοιπόν στην παρέα μας, γιατί επιστρέφω με πολλά τέτοια περισσότερα.

Ελπίζω να σας κρατάμε όμορφη παρέα, να είσαστε σε ένα ασφαλές μέρος, να μην βρέχει πάρα πολύ εκεί που βρίσκεστε τώρα. Όσοι οδηγείτε, θέλω να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί σήμερα και αύριο είναι λίγο δύσκολες μέρες. Και γενικότερα σας ταξιδεύουμε εμείς εδώ μουσικά σε υπέροχες διαδρομές στις δεκαετίες του 80, του 90 και του Millennium φυσικά. Αλλά θέλω να σας ταξιδέψω και αλλού, γιατί τώρα έχουμε μαζευτεί λίγο τα κεφάλια μέσα, έχει έρθει ο χειμώνας σιγά σιγά και έτσι οργανώνουμε διάφορα ταξίδια, όχι καλοκαιρινούς προορισμούς πλέον, κυρίως στο εξωτερικό, κυρίως στην Ευρώπη. Μου λέτε λοιπόν, πες μας Μέρη, έτσι κάποια ωραία ιδέα σε μια χώρα που δεν έχουμε επισκεφθεί, σε μια πόλη ιδιαίτερη. Έχω λοιπόν να σας πω για την Ισλανδία. Όλο και περισσότερος κόσμος πηγαίνει εκεί, εγώ δεν έχω πάει ακόμα, θέλω πάρα πολύ, αλλά γιατί σας την αναφέρω. Διότι παιδιά, όσοι έχουν πάει, δηλώνουν και μέσα από έρευνες ότι έχουν επιστρέψει, λέει, πλουσιότεροι. Όχι, δεν βρήκαν χρήματα εκεί, αλλά γέμισαν από εμπειρίες, παιδιά, γιατί οι έρευνες, οι οποίες έτσι γενικά σχετίζονται με το τουρισμό και τη φύση, λένε ότι όσοι έχουν ταξιδέψει στην Ισλανδία έχουν καταγράψει κάποια ωφέλη τα οποία συνδέονται με την ταξιδιωτική εμπειρία, όπως για παράδειγμα μειώθηκε το στρες τους, ανανεώθηκε η προσοχή τους και γενικότερα η ζωή τους, απέκτησαν θετικές συνήθειες μετά από αυτό και σωματική και ψυχολογική ευεξία. Οπότε στη μελέτη καταλαβαίνετε ότι το φυσικό περιβάλλον της χώρας συνδέθηκε ιδιαίτερα με τρεις εμπειρίες: την αποκατάσταση, το δέος που αισθάνθηκα και τον προβληματισμό για θετικά πράγματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η ίδια αυτή η εμπειρία περιγράφει κάτι του οποίου η αξία δεν περιορίζεται στα χρήματα, αλλά βρίσκεται στις εμπειρίες, στις αναμνήσεις και σε όσα αποκομίζει κάποιος από ένα ταξίδι. Στην Ισλανδία λοιπόν, αδελφές μου, στην Ισλανδία.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Λέμο Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5. Τρελέ!

Επιστρέψαμε στην παρέα σας, Love 97,5, είναι λίγο μετά τις 9 μέχρι και τις 10 για μία ώρα ακόμα θα είμαστε εδώ να τα λέμε παρεούλα. Δεν ξεχνάτε να μας στέλνετε τα δικά σας μηνύματα στην υπέροχη κοινότητα του Viber που έχουμε δημιουργήσει. Είναι δωρεάν, παιδιά, στείλτε μας τις αφιερώσεις σας, τις σκέψεις σας, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και φυσικά θέλουμε να μας βοηθήσετε να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμα καλύτερο. Μπορείτε να αφιερώσετε μόλις λίγα λεπτά να μπείτε στην online μουσική μας έρευνα που θα βρείτε στο Love 97,5 Athens στο Viber από το κινητό σας, το tablet σας, τον υπολογιστή σας, από οπουδήποτε μπορείτε να ακούσετε αποσπάσματα τραγουδιών, να μας πείτε τη γνώμη σας, γιατί έτσι επιλέγουμε εμείς τη μουσική που αγαπάτε. Και φυσικά με τη συμμετοχή σας μπαίνετε σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι. Εδώ, στο σταθμό της καρδιάς σας. Στο μικρόφωνο είναι η Μέρη Βαρσάμι και βγάζω αμέσως τώρα την πηξίδα μου, η οποία δείχνει στο μακρινό 1992 και εσείς τρελαίνετε την πηξίδα μου και δείχνει όπου πάτε. Έρχεται αμέσως τώρα η Ευρυδίκη. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και ναι, λοιπόν, νομίζω πως όλοι το έχουμε καταλάβει. Αυτό είναι το μυστικό. Να ακούμε τελικά μόνο την καρδιά μας και να ερωτευόμαστε, παιδιά. Είσαστε συντονισμένοι στον Έρωτα Σταθμό, Love 97,5, και πάμε να δούμε ποια είναι τα τρία ζώδια που θα ζήσουν ένα παράφορο έρωτα μέχρι το τέλος της χρονιάς. Θέλετε, δεν θέλετε, οι Ταύροι, οι Σκορπιοί και οι Ιχθύες θα ερωτευτείτε. Οι πλανητικές ευθυγραμμίσεις φέρνουν έντονα συναισθήματα και καρμικές συναντήσεις για εσάς τους τρεις. Και θα ξεκινήσω από τους Ταύρους, όπου εμείς τα Ταυράκια βγαίνουμε από τη ζώνη ασφαλείας μας επιτέλους. Μια απρόσμενη γνωριμία μέσα από το κοινωνικό ή το επαγγελματικό περιβάλλον θα εξελιχθεί σε έναν έρωτα που θα μας κόψει την ανάσα. Για σας, Σκορπιοί μου, λειτουργείτε ως μαγνήτης έντονων συναισθημάτων μέχρι το τέλος του 2026. Έλκεται ένα άτομο που θα ξυπνήσει τις πιο βαθιές σας επιθυμίες με ακαριαία χημεία και απόλυτο πάθος. Και θα κλείσω με εσάς, Ψαράκια μου, τα ρομαντικά όνειρά σας γίνονται πραγματικότητα. Η διαίσθησή σας οδηγεί στην αγκαλιά ενός ανθρώπου που κατανοεί πλήρως τον εσωτερικό σας κόσμο και σας προσφέρει μια παραμυθένια ιστορία αγάπης. Ερωτευτείτε λοιπόν ελεύθερα, όχι μόνο εσείς οι τρεις, όλοι οι εκπρόσωποι του ζωδιακού. Βρείτε το άλλο σας μισό και χορέψτε λαμπάντα.

Ελπίζουμε να μας ακούτε και να διασκεδάζετε. Ελπίζουμε να μας ακούτε και να χαλαρώνετε ίσως. Ακόμα και αν είχατε μια πολύ δύσκολη μέρα, μην ξεχνάτε να κάνετε θετικές σκέψεις και να έχετε δίπλα σας ανθρώπους που να τους αγαπάτε και να τους υπομένετε πολλές φορές, γιατί αυτό τελικά έχει σημασία σε αυτή τη ζωή. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ το μουσικό μας ταξίδι και επειδή έλεγα για τον άνθρωπό μας, προσέξτε πάρα πολύ καλά αγόρια εσείς που με ακούτε, να αγαπάτε τις γυναίκες σας ακόμα και αν σας εκνευρίζουν λίγο, ακόμα και αν σας ζαλίζουν. Επειδή πολλές φορές αυτά τα λόγια χρησιμοποιείτε, έρχεται μία έρευνα να ανατρέψει τα πάντα και να είναι πολύ υποστηρικτική απέναντι σε όλες εμάς. Οι γυναίκες, λέει η έρευνα, που εκνευρίζονται ακόμα και με μικροπράγματα, στην πραγματικότητα σημαίνει ότι αγαπούν περισσότερο τους συντρόφους τους. Οπότε αν έχετε μία σύντροφο ή μία σύζυγο που σας ζαλίζει λίγο, που εκνευρίζεται πάρα πολύ εύκολα, που σας τη λέει, εσείς να ξέρετε ότι αυτό το κάνει από πολύ μεγάλη αγάπη. Ο εκνευρισμός μέσα σε μια σχέση κάποιες φορές συμβαίνει, επειδή ο άλλος μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Στην ψυχολογία των σχέσεων, λοιπόν, να ξέρετε ότι όταν ένας άνθρωπος έχει επενδύσει συναισθηματικά, είναι πιθανότερο να έχει προσδοκίες, να παρατηρεί περισσότερο τη συμπεριφορά του συντρόφου και να αντιδρά όταν κάτι τον ενοχλεί ή αισθάνεται ότι μια ανάγκη του δεν καλύπτεται. Γιατί είναι άλλο το με ενοχλεί γιατί θέλω να το λύσουμε και άλλο η συνεχής επίθεση. Ίσως λοιπόν μερικές φορές, παιδιά μου, πίσω από ένα «πάλι το έκανες αυτό» να κρύβεται κάτι πολύ απλό. Να θέλει να σου πει ο άλλος ότι με νοιάζει πάρα πολύ αυτή η σχέση και θέλω να είμαστε καλύτερα. Αυτά λοιπόν λένε οι έρευνες. Αγαπηθείτε γιατί χανόμαστε.

Love 97,5. Επιστρέψαμε στην παρέα σας με πολύ κέφι, αλλά και με ένα υπέροχο δώρο για όλους εσάς. Ξέρω πόσο πολύ αγαπάτε τις θεατρικές παραστάσεις και κυρίως τις θρυλικές κωμωδίες. Έρχονται λοιπόν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, σερβίρονται, θα το πω καλύτερα, οι Μπαμπάδες με Ρούμι εκεί στο θέατρο Αλίκη του Θανάση Παπαθανασίου και του Μιχάλη Ρέπα. Αυτή η υπέροχη κωμωδία, όσοι δεν την έχετε δει, θα έχετε την ευκαιρία λοιπόν για μία ακόμα χρονιά εκεί στο θέατρο Αλίκη να την παρακολουθήσετε. Θα κάνουμε διαγωνισμό λοιπόν στο Viber της εκπομπής μας και ένας τυχερός από εσάς θα κερδίσει μία διπλή πρόσκληση για να πάει αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, να παρακολουθήσει την παράσταση αυτή. Βίκη Σταυροπούλου, Λευτέρης Ελευθερίου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Βίβιαν Κοντομάρη, Χριστίνα Τσάφου και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ θα είναι εκεί για να σας υποδεχτούν και να σας κάνουν να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Προσέξτε, τα βήματα είναι απλά. Στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη θέατρο, στο 694-711-11, στο Viber της εκπομπής μας λοιπόν. Δηλώνετε σήμερα τη συμμετοχή σας και θα σας έρθει ένα πολύ ωραίο μήνυμα αν αναδειχθείτε νικητής. Θέλω να πω λίγα λόγια για την παράσταση. Είναι μία μαύρη κωμωδία, θα λέγαμε. Εκεί σερβίρουν κάτι υπέροχους μπαμπάδες με ρούμε, με λιγουλάκι δηλητήριο και όποιον πάρει ο χάρος. Πάμε λοιπόν να δούμε παρέα ποιος θα ξεμείνει ζωντανός, ποιος θα πάρει την περιουσία από αυτή την απίθανη ιστορία. Μένει λοιπόν αυτό να αποδειχθεί στο θέατρο Αλίκη. Επαναλαμβάνω, στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη θέατρο στο 694-711-11 και πολύ καλή σας επιτυχία.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Τρίτη και 13 σήμερα, αλλά εμείς αισθανόμαστε πάρα πολύ τυχεροί που σας είχαμε και απόψε στην παρέα μας. Μέσα από το Viber, μέσα από τα μηνύματα που μας στείλατε, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συμπόρευση. 694-711-11, συνεχίστε να στέλνετε τις σκέψεις σας, γιατί ο Βασίλης ο Ιωάννου έρχεται αμέσως τώρα στην παρέα σας και θα σας συντροφεύει για άλλο ένα βράδυ. Εδώ, στον Love 97,5, εμείς ανανεώνουμε το δικό μας ραντεβού για αύριο στις 8 το απόγευμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μέρη Βαρσάμι. Τα φιλιά μας και ευχές για ένα υπέροχο βροχερό βράδυ.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

αλλάζει πρόσωπο. Οι δρόμοι αδειάζουν, τα παράθυρα σβήνουν ένα-ένα και οι άνθρωποι μένουν επιτέλους μόνοι με όσα απέφευγαν όλη μέρα να σκεφτούν. Κάπου αυτή την ώρα κάποιος επιστρέφει σπίτι από εσάς. Κάποιος οδηγεί χωρίς συγκεκριμένο προορισμό, κάποιος κοιτάζει μια παλιά φωτογραφία και κάποιος κρατάει το κινητό του περιμένοντας να ανάψει οθόνη από ένα συγκεκριμένο όνομα. Η νύχτα δεν διορθώνει τίποτα, απλώς αναγκάζει να ακούμε λίγο περισσότερο τον εαυτό μας. Και εγώ εδώ γι' αυτό είμαι. Όχι για να γεμίσω τη σιωπή σας, αλλά για να τις βάλω μουσική. Χαμήνωσε λίγο τα φώτα, άφησε τη μέρα έξω από την πόρτα, γιατί εδώ είναι νύχτα. Και στη νύχτα έχουμε τα πιο αληθινά συναισθήματα.

Εδώ είμαστε στο Love στο 97,5. Κάποτε πίστευες ότι δεν θα μπορούσες να ζήσεις χωρίς αυτόν τον άνθρωπο, και όμως έζησες. Ξύπνησες την επόμενη μέρα και την επόμενη και την επόμενη, πέρασαν εβδομάδες, μήνες, ίσως χρόνια. Δεν σημαίνει ότι ξέχασες. Σημαίνει ότι έμαθες να κουβαλάς την ανάμνηση χωρίς να σε πλακώνει. Οι μεγάλοι έρωτες δεν χρειάζεται πάντα να κρατήσουν αυτό το για πάντα για να είναι μεγάλοι. Μερικοί έρχονται για να μας αλλάξουν, να μας μάθουν πόσο βαθιά μπορούμε να αισθανθούμε και μετά να φύγουν. Και κάποια νύχτα, πολύ αργότερα, ακούς το τραγούδι σας, χαμογελάς αντί να πονάς, και τότε καταλαβαίνεις ότι κάπου μέσα σου έχει επιτέλους προχωρήσει. Για τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας συναισθήματα και αυτό το βράδυ, loveradio.gr και από το Live24, πατώντας Love97,5, και αν είστε στο Viber, Love97,5 Athens. Περιμένω.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

σίγουρα όλοι λίγο πολύ παίζουμε κάποιο ρόλο. Είμαστε δυνατοί, βιαστικοί, χαμογελαστοί. Λέμε μια χαρά, ακόμα και όταν μόνο μια χαρά δεν είμαστε. Η νύχτα όμως δεν εντυπωσιάζεται εύκολα. Όταν κλείσει η πόρτα και μείνεις μόνος, ξέρεις πολύ καλά ποιος σου λείπει. Τι σε φοβίζει, τι μετάνιωσες και τι πραγματικά θέλεις. Ίσως γι' αυτό οι νυχτερινές συζητήσεις μας είναι πάντα διαφορετικές. Κοντά στα μεσάνυχτα, μετά τα μεσάνυχτα. Τη νύχτα αργά, οι άνθρωποι λένε πράγματα που το πρωί δεν θα τολμούσαν και από όσο δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα. Μπορείς απλώς να είσαι εσύ. Τα υπόλοιπα σίγουρα θα τα πει η μουσική. loveradio.gr, τα μηνύματά σας, περιμένω και χωρίς όνομα σε αυτόν που αισθάνεστε, που αισθάνεστε κάτι και ας μην το ξέρει ότι στείλατε την αφιέρωση. Το κάνετε για εσάς. loveradio.gr και από το Live 24 πατώντας Love 97,5.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα, μια διαβρωμή, ένας έρωτας. Love 97,5.

Σε κάθε νυχτερινή εκπομπή υπάρχει μια αόρατη καρέκλα απέναντι από το μικρόφωνο. Και κάθε βράδυ κάθεται ένας διαφορετικός άνθρωπος, εκείνος που δουλεύει νυχτερινή βάρδια, εκείνη που διαβάζει μέχρι αργά, ο άνθρωπος που δεν μπορεί να κοιμηθεί, κάποιος που μόλις ερωτεύτηκε και κάποιος που μόλις χώριζε. Το ραδιόφωνο είναι μια περίεργη συνάντηση αγνώστων, δεν ξέρουμε αν στη ζωή του άλλου, αλλά για λίγα λεπτά ακούμε το ίδιο τραγούδι και ίσως σκεφτόμαστε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αν είσαι λοιπόν μαζί μας απόψε, αυτή είναι η θέση. Αυτή είναι η θέση, είναι δική σου. Κάθισε. Έχουμε ακόμα πολλή νύχτα μπροστά μας. loveradio.gr, τα δικά σου μηνύματα και από το Live 24, πατώντας Love 97,5.

Πάντως δεν παίρνουν όλες οι ιστορίες στο τέλος που θα θέλαμε. Κάποιες τελειώνουν χωρίς εξηγήσεις, χωρίς εκείνη τη μεγάλη συζήτηση που φανταζόμασταν, χωρίς μια τελευταία απάντηση που θα έβαζε τα πράγματα στη θέση τους. Και μπορεί να περάσεις πολύ χρόνο αναρωτώμενος γιατί. Μερικές φορές η ηρεμία έρχεται όταν σταματήσεις να περιμένεις την απάντηση από τον άλλον. Ό,τι ζήσαμε ήταν αληθινό όσο το ζούσαμε. Και αυτό δεν το ακυρώνει ούτε ο τρόπος που τέλειωσε, ούτε όλα όσα ακολούθησαν. Κράτα ό,τι έξασε. Άφησε ό,τι σε πλήγωσε. Και προχώρα. Προχώρα λίγο πιο ελαφρύς. Καλησπέρα Νάντια, χαρά στο Γιώργο, στην Μυρτό που θα πει στο Γιάννη ότι τον σκέφτεται, στην Μέρη που θα πει στον Δημήτρη ότι τον αγαπάει πολύ, και εδώ είναι αυτό που λέγαμε. Απ' τη μία υπάρχει ο χωρισμός, απ' την άλλη υπάρχει το μαζί. Όπως και να είναι, όπως και αν είστε απόψε, loveradio.gr, περιμένω τα δικά σας μηνύματα.

0: Δεν ξέρω αν δεν σε παίρνει ο ύπνος ή είναι αργά για σένα ή αν γυρίζεις από τη μια πλευρά στην άλλη και το μυαλό αποφάσισε ακριβώς τώρα να θυμηθεί όλα όσα θα μπορούσε να είχε ξεχάσει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να παλεύεις με τη νύχτα. Άφησε την να περάσει. Εδώ είμαστε. Βάλ το ραδιόφωνο όμορφα, χαμηλά. Άφησε το κινητό στην άκρη και θυμίζω ότι πολλά πράγματα που μοιάζουν τεράστια τέτοια ώρα φαίνονται λίγο μικρότερα το πρωί. Δεν χρειάζεται να λύσεις ολόκληρη τη ζωή σου απόψε. Απόψε χρειάζεται να φτάσεις ήρεμα μέχρι το αύριο και εμείς θα μείνουμε εδώ και εγώ θα μείνω εδώ. Λίγο ακόμα μαζί σου. loveradio.gr, τα δικά σας μηνύματα.
1: Oh, darling. I want it to be everything.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

υπάρχουν και εκείνοι άνθρωποι. Και πήρα πάσα από το τραγούδι. Σωστοί άνθρωποι, στη λάθος στιγμή. Συναντηθήκαν όταν κάποιος δεν ήταν έτοιμος, όταν υπήρχαν άλλες ζωές, άλλες υποχρεώσεις, άλλοι φόβοι. Και ίσως αν είχατε γνωριστεί 5 χρόνια νωρίτερα ή 5 χρόνια αργότερα, όλα να ήταν διαφορετικά. Δεν θα το μάθουμε όμως αυτό ποτέ. Η ζωή δεν μας δίνει δεύτερη εκδοχή για να συγκρίνουμε. Μας αφήνει μόνο με ένα αν. Και μερικές φορές αυτό το αν μπορεί να μας ακολουθεί περισσότερο και από μια ολόκληρη σχέση. Από σε ένα τραγούδι για τους ανθρώπους που συναντηθήκαμε. Αυτό το τραγούδι που έρχεται τώρα, αλλά δεν καταφέραμε ποτέ πραγματικά να έχουμε. Γεια σου Μυρτώ, στην Δήμητρα που θα αφιερώσει για τον Γιάννη, στον Στάθη που θα αφιερώσει για την Βιργινία, στην Χαρά, στην Νικόλ, στην Μέρη και στην Κατερίνα.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ξαφνικά η βροχή δε μου σκεύει τους ώμους. Ξαφνικά τραγουδούν οι αφίσες στους δρόμους. Ξαφνικά δεν πεθαίνει στη στέλε μελίνα και η μορφή σου σε κάθε βιτρίνα. Ξαφνικά, ξαφνικά στο κορμί σου οδηγούν όλοι οι δρόμοι. Ξαφνικά δεν υπάρχουν πρέπει και νόμοι. Ξαφνικά δύο αστέρια μιλάνε για σένα σε παράλληλους δρόμους πεσμένα.

κάθομαι και σκεφτόμουν τώρα ότι μεγαλώνουμε και αλλάζουμε. Μαθαίνουμε να είμαστε πιο προσεκτικοί, να μην δίνουμε εύκολα εμπιστοσύνη, να κρατάμε μικρότερο καλάδι και μεγαλύτερες αποστάσεις. Κάπου όμως ανάμεσα σε όλες αυτές τις απογοητεύσεις και στις υποχρεώσεις υπάρχει ακόμα εκείνος ο άνθρωπος που κάποτε ενθουσιαζόταν εύκολα, που περίμενε ένα τηλεφώνημα και χαμογελούσε, που έκανε όνειρα χωρίς να υπολογίζει πιθανότητες. Μην τον χάσεις εντελώς. Η ωριμότητα δεν σημαίνει να σταματήσεις να αισθάνεσαι. Σημαίνει να ξέρεις ότι μπορεί να πληγωθείς. Και παρόλα αυτά, να μην φοβάσαι να ζήσεις. Αυτό για μερικά δικά σας μηνύματα. 210-34-89-053. Μπορείτε να καλείτε στο σταθερό τηλέφωνο, να μιλήσουμε εκτός αέρα. Και για τα δικά σας μηνύματα, loveradio.gr, αλλά και από το Live24, πατώντας Love 97,5.

νύχτα. Υπάρχουν βράδια που δεν θέλεις συμβουλές. Δεν θέλεις κάποιον να σου πει ότι όλα θα πάνε καλά. Θες απλώς ένα τραγούδι που να καταλαβαίνει ακριβώς πώς αισθάνεσαι. Και αυτό κάνει το Love 97,5. Αυτό κάνει η μουσική. Αυτό κάνει αυτή εδώ η εκπομπή. Δεν σου ζητάει εξηγήσεις. Δεν σε διακόπτει. Δεν σου λέει ότι υπερβάλλεις. Κάθεται δίπλα σου για 3, 4, 5 λεπτά. Και σου λέει κάποιος άλλος το ένιωσε αυτό. Και ξαφνικά νιώθεις λίγο λιγότερο μόνος, μόνη. Γι' αυτό αγαπάμε τόσο τα τραγούδια και τη νύχτα. Γιατί πολλές φορές βρίσκουν τις λέξεις όταν εμείς δεν μπορούμε. Μεγάλη καλησπέρα στην Κέρκυρα, στα Γιάννενα, στη Θεσσαλονίκη, στο Αγρίνιο, στην Σύφνο, στην Πάτρα, στο Καρπενήσι και στη

παίρνοντας μπάζα από μερικά δικά σας μηνύματα, να πω ότι οι μεγάλοι έρωτες δεν είναι πάντα οι εύκολοι. Έχουν λάθη και αυτοί, επιστροφές, εγωισμούς, αποστάσεις και στιγμές που δύο άνθρωποι αναρωτιούνται αν μπορούν πραγματικά να συνεχίσουν μαζί. Αλλά υπάρχει κάτι που τους ξεχωρίζει. Όταν όλα ηρεμούν, όταν φύγει ο θυμός και σοπάσουν οι εγωισμοί, υπάρχει ακόμα εκείνη η επιθυμία να κοιτάξεις τον άλλο και να πεις μήνε. Όχι επειδή φοβάσαι να είσαι μόνος, αλλά επειδή μέσα σε ένα κόσμο γεμάτο ανθρώπους, αυτή η μία να εξακολουθεί να σου φαίνεται διαφορετική. Και αν υπάρχει κάποιος που σκέφτηκες μόλις τώρα, πραγματικά ίσως το επόμενο τραγούδι να είναι δικό του.

Εδώ είμαστε στο Love, στο 97,5. Είμαι ο Βασίλης, ο Ιωάννου, και είμαστε μαζί κάθε νύχτα 10 με 1. Και αναρωτιέμαι ότι μπορεί η σημερινή μέρα να μην πήγε όπως ήθελες. Μπορεί να έχασες κάτι. Μπορεί να απογοητεύτηκες από κάποιον. Να είπες λόγια που μετάνιωσες ή να άκουσες λόγια που δεν άξιζες. Αλλά η μέρα τέλειωσε. Και αυτό ίσως είναι το ωραιότερο πράγμα με τις δύσκολες μέρες. Κάποια στιγμή τελειώνουν. Αύριο δεν θα είναι μαγικά και όλα διαφορετικά. Θα υπάρχει όμως μία ακόμα ευκαιρία να κάνεις κάτι καλύτερα. Να τηλεφωνήσεις, να ζητήσεις συγγνώμη, να ξεκινήσεις ξανά. Κλείνεις λοιπόν τη σημερινή σου μέρα χωρίς να την κουβαλήσεις ολόκληρη στο αύριο. Κρατάς αυτό το μάθημα, ακούς τη μουσική, κάποιο τραγούδι θα σε βοηθήσει και σίγουρα αυτό το συγγνώμη ή αυτό το τηλέφωνο θα είναι και η λύτρωσή σου. loveradio.gr, τα δικά σας μηνύματα και αυτό το βράδυ.

0: Στο Love Radio 97,5 είναι μεσάνυχτα.
1: Η αγάπη που μας ενώνει, το πάθος που δυναμώνει τα μάτια σου,

Σε κάθε φορά που ανάβει η οθόνη, κοιτάζει πως είναι εκείνος ο άνθρωπος. Κάθε ειδοποίηση πραγματικά για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Εντάξει, πώς να το κάνουμε. Γεννάει μία μικρή ελπίδα. Και όταν δεν είναι, λες μέσα σου ότι δεν σε νοιάζει. Αλλά σε νοιάζει. Δεν είναι ντροπή να περιμένεις κάποιον όταν έχει σημασία για σένα. Απλώς μην αφήσεις την αναμονή να γίνει η ολόκληρη η ζωή σου. Όποιος θέλει πραγματικά να βρίσκεται στη ζωή σου, πρέπει κάποια στιγμή να κάνει και εκείνος τη διαδρομή προς εσένα. Η αγάπη δεν μπορεί να είναι μονίμως ένας άνθρωπος που περιμένει και ένας άνθρωπος που αποφασίζει. Στείλε μου το μήνυμά σου στο loveradio.gr αλλά και στο live24 πατώντας love 97,5.

να σου πω κάτι. Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουμε στις σχέσεις είναι ότι κάποια στιγμή συνηθίζουμε τους ανθρώπους. Συνηθίζουμε το μήνυμά τους, το τηλέφωνό τους, το ότι είναι εκεί όταν τους χρειαζόμαστε. Και επειδή πραγματικά πιστεύουμε ότι θα είναι για πάντα εκεί, σταματάμε σιγά σιγά να τους δείχνουμε πόσο σημαντική είναι. Τότε έρχεται αυτή η στιγμή που λες δεν είναι. Και τότε θυμόμαστε όλα εκείνα που θα μπορούσαμε βέβαια να είχαμε πει. Γι' αυτό μην περιμένεις να φύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή σου για να το καταλάβεις. Αν είναι σημαντικός, δείξ' το τώρα, δείξ' το σήμερα. Το αύριο είναι μια υπόσχεση που κανείς μας δεν μπορεί να δώσει. Στείλε τώρα το μήνυμά σου στο loveradio.gr.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Πόσες φορές σήμερα σε ρώτησαν τι κάνεις και απάντησες καλά? Και πόσες από αυτές ήσουν πραγματικά καλά? Έχουμε μάθει να χρησιμοποιούμε αυτή τη μικρή λέξη σχεδόν αυτόματα, καλά. Για να μην εξηγούμε, για να μην κουράζουμε τους άλλους, για να μην ανοίξουμε μια κουβέντα που ίσως δεν ξέρουμε πώς να κλείσουμε, και δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να εξηγούμε πάντα σε όλους τι συμβαίνει μέσα μας. Αρκεί να υπάρχει έστω ένας άνθρωπος μπροστά στον οποίο δεν χρειάζεται να λες καλά. Ένας άνθρωπος που μπορείς να πεις την αλήθεια. Και αν έχεις ένα τέτοιο άνθρωπο στη ζωή σου, κράτησε τον κοντά σου. Για τα δικά σας μηνύματα, lavradio.gr. Καλησπέρα Δέσποινα που θα αφιερώσει στο Σοκράτη. Ή Μυρτό που θα αφιερώσει για τον Παναγιώτη. Μεγάλη καλησπέρα σε εσάς που είστε εκτός Ελλάδας και στέλνετε πολλά μηνύματα και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Και σε εσάς που διαβάζετε, μου γράφετε αυτή την ώρα. lavradio.gr όπως είπαμε, και από το Live 24 πατώντας Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

υπάρχουν σιωπές που δεν είναι άδειες. Έχεις κάθεις ποτέ δίπλα σε έναν άνθρωπο χωρίς να μιλάτε και παρόλα αυτά να νιώθεις ότι έχετε πει τα πάντα. Αυτό είναι οικειότητα. Να μην χρειάζεται να γεμίζεις κάθε κενό με λέξεις. Να μπορείς να κοιτάξεις τον άλλο και να καταλαβαίνεις. Και υπάρχουν βέβαια και άλλες σιωπές. Εκείνες που είναι γεμάτες πράγματα που δεν τολμήσαμε να πούμε. Το δύσκολο βέβαια είναι να καταλάβεις ποια από τα δύο υπάρχει ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Γιατί η μία σημαίνει σε νιώθω και η άλλη πολλές φορές σημαίνει έχουμε πάψει να μιλάμε. Το επόμενο τραγούδι είναι για αυτόν τον λόγο. Γιατί έχετε πάψει να μιλάτε.

που γράφεται σε μερικά δικά σας μηνύματα, μερικές φορές πρέπει να φύγεις. Κοίτα, δεν είναι κάθε αποχώρηση ήττα. Μερικές φορές το πιο νέο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να φύγεις από κάτι που αγαπάς αλλά σε πληγώνει. Και είναι δύσκολο. Γιατί η καρδιά δεν λειτουργεί πάντα με τη λογική. Μπορεί να ξέρεις ότι κάτι δεν σου κάνει καλό και ταυτόχρονα το θέλεις με όλη την ψυχή σου. Αλλά πώς και, να το κάνουμε, η αγάπη από μόνη της δεν διορθώνει τα πάντα. Χρειάζεται σεβασμό, εμπιστοσύνη, χρειάζεται δύο ανθρώπους που θέλουν να βρίσκονται εκεί. Και καμιά φορά το να κλείσεις μια πόρτα δεν σημαίνει ότι δεν αγάπησες αρκετά. Σημαίνει ότι κάποια στιγμή αποφάσισες να αγαπήσεις και τον εαυτό σου. Εδώ είμαστε στο Love, στο 97,5. Είμαι ο Βασίλης ο Ιωάννου. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα.

αμήχανη στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης, ο Ιωάννου, ήμασταν μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα 10 με 1 εδώ στο Love στο 97,5. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε τα δικά σας μαζί μου. Εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Τώρα να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, έρωτα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα στο ραδιοφόνο της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: class dismissed. Thank you, ladies.
1: Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα. Μια διαβρωμή. Ένας έρωτας. Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: σε πια.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Τι να έφταιγες κι εσύ, γι' αυτό μονάχα που είχες δείξει ένα χαμόγελο γλυκό.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.